παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Σου θα νιώσει

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Ωραίες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Για πολλά χρόνια, μια χρονιά με πλούσιες βροχοπτώσεις αρκούσε ώστε να αναπληρωθούν τα αποθέματα σε υπόγεια και επιφανειακά νερά και να εξασφαλιστεί σχετική επάρκεια για μία ή και περισσότερες τουριστικές περιόδους. Σήμερα όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η εκρηκτική ανάπτυξη του τουρισμού, η αύξηση των επισκεπτών και η διεύρυνση του μόνιμου πληθυσμού σε αρκετά νησιά έχουν πολλαπλασιάσει τις ανάγκες σε νερό, ασκώντας όλο ένα μεγαλύτερη πίεση σε δίκτυα και εγκαταστάσεις που συχνά έχουν σχεδιαστεί για πολύ μικρότερες απαιτήσεις. Η κατάσταση φέτος εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Όπως επισημαίνεται από στελέχη που παρακολουθούν το ζήτημα, το 2024 περίπου 25 έως 30 νησιά αντιμετώπιζαν έντονα προβλήματα εξαιτίας της ανομβρίας, ενώ φέτος οι περιπτώσεις περιορίζονται σε λίγες μόνο περιοχές. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Σε ορισμένα νησιά όπως η Αστυπάλαια και η Κάρπαθος, οι βροχοπτώσεις ήταν περιορισμένες, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα αποθέματα να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Μπροστά στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, όλο και περισσότερα νησιά στρέφονται στις μονάδες αφαλάτωσης. Πρόκειται για μια λύση που προσφέρει άμεση ενίσχυση της υδροδότησης, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένους φυσικούς υδατικούς πόρους. Ωστόσο, οι αφαλατώσεις συνεπάγονται υψηλό ενεργειακό κόστος, σημαντικές απαιτήσεις συντήρησης και δεν μπορούν από μόνες τους να υποκαταστήσουν τον συνολικό σχεδιασμό διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Ιουνίου, σαν σήμερα, 240 π.Χ. Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. 1623. Γεννιέται ο Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος Μπλες Πασκάλ. 1806. Πεθαίνει στην Αγία Πετρούπολη σε ηλικία 90 ετών ο Λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης. 1885. Φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το άγαλμα της Ελευθερίας. Είναι δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1951. Πεθαίνει ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός. 1961. Εγκαινιάζεται στην Πάρνηθα το ξενοδοχείο Μομπαρνάς. 1975. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.
5: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
6: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
6: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Μα ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια, στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα

νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν τη χαρά της μοιρασιά σου.

τις νιώτες, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες, στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες, στη σιωπή στην ήρθα.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση 60 ημερών εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με τον Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για τη διετή ανανέωση του συμβολέου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα. Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο Τριφύλι δεν περνά απαρατήρητη η περίπτωση του Ινάκη Πένια. Νέο όνομα έρχεται από την Ισπανία να προσθεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσιεύματα για τον Αρίτζε Λουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι Ισπανοί συνδέουν τον Δικέφαλο και με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, τον 31χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται πλέον τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1 στην Ατλάντα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην Ελλάδα για διακοπές βρέθηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω μιας ανάρτησής της στο Instagram. Όπως έγραψε το διάσημο μοντέλο στη λεζάντα του άλμπουμ με τις φωτογραφίες και τα βίντεο, επέστρεψα στο αγαπημένο μου νησί τη Μαγιόρκα, ενώ δοκιμάζω και κάποια νέα στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες που διάλεξε η Ραταϊκόφσκι προέρχονται από ένα εστιατόριο που επισκέφθηκε στη Σύφνο. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν φυσικά και τα αποκαλυπτικά καρέ του μοντέλου που πόζαρε με ένα σύθρου κόκκινο φόρεμα και ένα σεξι μπικίνι στο φακό. Η Νικόλ Κίντμαν λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της από τον Keith Urban φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει στην προσωπική της ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η ηθοποιός είναι σε σχέση με γνωστό επιχειρηματία, ωστόσο όλα εξελίσσονται διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το ειδήλιο έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες, με πηγή να δηλώνει ότι η σχέση αναπτύσσεται αθόρυβα τους τελευταίους μήνες και οι δυο τους την κρατούν σε εξαιρετικά χαμηλούς τόνους μακριά από τη δημόσια σφαίρα. Ο χωρισμός της Kindman με τον Urban έσκασε σαν βόμβα στο Hollywood, καθώς το ζευγάρι δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή για σχόλια στα 19 χρόνια συνύπαρξης. Σύμφωνα με πληροφορίες ξένων μέσων ενημέρωσης, η έλλειψη οικειότητας και τα φορτωμένα προγράμματα και των δύο ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σταδιακά στη ρήξη.

0: εγκατάστασή σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας και στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Θάσος Μύκονος Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Ηράκλειο Τρίκα Λαχανιά, 31 Αλεξανδρούπολης Σπάρτη, 32 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρακος Πρέβεζα, 33 Γιαννιτσά, 34 Σάμος.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: μόνη στη γη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Ήταν η Αθήνα.
1: Καλημέρα στην Άξο.
0: Όπως το λαιμό.
1: Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες, καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, έφτασε ξανά και ο μήνας έχει 19. 19 Ιουνίου 2026. Για να σας καμαρώσω, για να σας δω να μου στέλνετε μηνύματα, για να σας δω να μου γράφετε καλημέρες. Για να σας καμαρώσω.

0: Λοιπόν, εδώ πρωί, παίρνω τα μηνύματά σας, παίρνω τις καλημέρες σας και χαίρομαι πάρα πολύ. Βρε, καλώς στην Παρασκευούλα, την Ειρήνο Παρασκευούλα, που είναι και Παρασκευούλα σήμερα. Καλημέρα, αγαπία μου. Καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας, από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση. Καλώς στον Νικόλα, καλώς στον Δημήτρη, καλώς στο ραντάρ, Παρασκευούλα ραντάρ. Σαββατοκύριακο δεν δουλεύουμε, να υποθέσω, ε? Δεν δουλεύουμε, εντάξει, έχουμε χρόνο τώρα μέχρι τις 15 Ιουλίου που τελειώνει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε χρόνο, ένας λόγος είναι αυτός. Λοιπόν, που λέτε, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, παρεούλα σας. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα. Για να σας βλέπω, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. Θέλω τις καλημέρες σας, θέλω τα μηνύματά σας για να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία και αυτήν εδώ την ημέρα και αυτήν εδώ την Παρασκευή και να πάμε όμορφα και ωραία και στο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Ναι. Καλοκαιράκι.
1: Σε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
0: Ωραία, καλοκαίρι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι μια ψυχρανσία την έχει. Μια ψυχή μου λέει κάθε μέρα να φοράω ζακέτα. Μάλλον με έχει γκαντεμιάσει κιόλας. Μάλλον τη ζακέτα δεν θα τη βγάλω καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, γιατί έχουμε βοριαδάκι. Καλώς την Ελευθερίτσα, καλώς την. Τι έχουμε γιορτούλα, για να καμαρώσω εγώ. Α, προετοιμάζουν γιορτή το νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Μελάνων Νάξου. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και έφη, χορό και παρέα σε ένα μεγάλο νησιώτικο γλέντι για καλό σκοπό, ε! Ορίστε, η εκδήλωση λέει πραγματοποιείται, έτσι θα ξεκινήσω. Μου στείλε την αφίσα η Ελευθερίτσα από τις Εγκαρές. Η εκδήλωση λέει πραγματοποιείται με στόχο την ενίσχυση των σχολείων μας και τη στήριξη δράσεων που αφορούν τα παιδιά μας. Κάθε εισιτήριο, κάθε λαχνός και κάθε παρουσία αποτελεί μια πολύτιμη συμβολή σε αυτήν την κοινή προσπάθεια. Τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου μας και πιστεύουμε ότι αξίζουν το καλύτερο δυνατό σχολικό περιβάλλον. Με τη συμμετοχή όλων μας μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες των σχολείων μας. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαχιοφόρος αγορά με πλούσια δώρα. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες προς όλους όσοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια για, από την πρώτη στιγμή. Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, σύλλογοι, ιδιώτες από όλη την Άξο ανταποκρίθηκαν με συγκινητικό τρόπο, προσφέροντας χορηγίες δώρα για τη λαχιοφόρο αγορά, υπηρεσίες και κάθε είδους βοήθεια. Η ανταπόκριση που συναντήσαμε αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι όταν πρόκειται για τα παιδιά και τα σχολεία μας, η κοινωνία της Νάξου ξέρει να ενώνεται και να στηρίζεται έμπρακτα. Η εκδήλωση αυτή δεν είναι έργο λίγων ανθρώπων. Είναι αποτέλεσμα μια συλλογική προσφορά και τη αγάπη μια ολόκληρη κοινότητα. Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και να περάσουμε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε έναν σκοπό που μας αφορά όλους. Για τα σχολεία μας, για τα παιδιά μας, για το μέλλον του τόπου. Πότε? Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026. Νησιώτικο γλέντι στην πλατεία των Μελάνων. Χαμός θα γίνει στις 10 το βράδυ. Η ώρα έναρξης, η είσοδος είναι 10 ευρώ και είναι για καλό σκοπό. Έτσι θα ξεκινήσω σήμερα. Μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, ο μήνας έχει 19 Ιουνίου 2026, για να τσεκάρω λίγο εδώ στο εορτολόγιο. Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος. Ο Παϊσίος λοιπόν γιορτάζει σήμερα, ο Ιούδας, ο Ζωσίμος. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που ενδεχομένως ακούτε σε αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά, δηλαδή τα γενεθλιά σας. Τα πιτσιρίκια θα τα καλημερίσω, εννοείται, είπαμε, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ξυπνάνε, δεν ξυπνάνε, εγώ καλημέρα θα τους λέω.

Λοιπόν, εδώ μιλάω στο τηλέφωνο, παιδιά. Μιλάω στο τηλέφωνο 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Λοιπόν, που λέτε, για να τσεκάρω λιγάκι, να τσεκάρω λιγάκι ποιοι είστε εδώ, ποιοι είστε που έχετε ξυπνήσει ήδη και έχετε στείλει καλημέρες. Νάτος ο φίλος μου ο Παντελής, καλή σου μέρα και όμορφη Παντελή μου, να και ο Κώστας, εδώ είναι. Τι μου είχε ετοιμάσει η Φωτεινούλα, μου είχε ετοιμάσει ζωγραφιά, αλήθεια τώρα. Άντε, την περιμένω πώς και πώς, Ελευθερίτσα μου, την περιμένω πώς και πώς. Καλημέρα δάσκαλέ μου, καλημέρα στον κύριο Αντώνη τον Τζιώτη, σε όλους εσάς που είστε μακριά από τον τόπο σας, από την Άξο, σε όλους εσάς που είστε μακριά από την πατρίδα σας, από την Ελλάδα. Πολύ μεγάλη καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα στους φίλους μας κάτω στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Γιώργο, πολύ μεγάλη καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα ή μάλλον καληνύχτα στο Σικάγο και στη φίλη μου τη Μάρο και στο φίλο μου τον Κέβιν. Στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Κύπρο, στην Ιταλία, είπα. Στη Ρουμανία, ο φίλος μου ο Πέτρος εκεί ακούει, στα ανατολικά της χώρας. Σε όλους εσάς λοιπόν που είστε μακριά, αλλά συντονίζεστε πάρα πολύ σωστά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για να τσεκάρω ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα, για να στείλω ευχές. Για να δω εδώ στο φατσοβιβλίο που μου τα καρφώνει όλα. Νάτη και η Ελενίτσα, καλημέρα Ελένη. Ο Δημήτρης έχει γενέθλια σήμερα. Ο Ανδρέας επίσης. Γενέθλια έχει και ο Νίκος. Η Ευγενίτσα. Η Ευγενία, ο Δημήτρης, ο άλλος, ο πρόδρομος. Χρόνια πολλά και καλά. Λευτέρη, καλημέρα. Νάτη και η Βασιλικούλα, Νάτινα. Κεραμωτή ορεινή Νάξος, πανέμορφη ορεινή Νάξος, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, 19, το είπαμε έτσι, ο μήνας, θα φύγει και ο Ιούνιος, είναι λίγο αγριεμένος αυτός ο μήνας, η αλήθεια είναι. Θέλω να πω, είναι αγριεμένος, εντάξει ρε παιδιά, είναι ο Βοριάς, αυτός ο Βοριάς, ο οποίος μας έχει αλλάξει λίγο τα φώτα, προσοχή μεγάλη, γιατί και σήμερα είναι επικίνδυνη κατάσταση, μην έχουμε τίποτα φωτιές και τέτοια πράγματα. Να σας πω ότι ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα δεις στις 20 και 50 και η σελήνη είναι 4 και κάτι ημερών. Να σας πω επίσης ότι σήμερα θα έχουμε εξαράκι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, εξιμποφόρ, βόρειοι άνεμοι. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος και η θερμοκρασία έχει σημειώσει πτώση, γι' αυτό σας ζητάω να φοράτε και ζακέτα που λέει και μια ψυχή. 26 βαθμοί Κελσίου μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, 26 και αύριο Σάββατο, ραντάρ θα πας για μπάνιο αύριο. Με βόρειους ανέμους και πάλι εξιμποφόρ, με καθαρό ουρανό, λίγα συννεφάκια μόνο εκεί λίγο πριν το μεσημέρι και αργά το βράδυ. Την Κυριακή ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία ως προς τη μέγιστη τιμή της και θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Εξιμποφοράκια και πάλι βόρειοι άνεμοι, καθαρός πεντακάθαρος ουρανός. Τη Δευτέρα 29 βαθμοί Κελσίου και πάλι με εξάρι και πάλι με βοριά και πάλι με καθαρό ουρανό. Εξάρι και την Τρίτη, αμάν πια, 29 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Πεντάρι, εξάρι και την Τετάρτη με 30 βαθμούς Κελσίου και πάλι καθαρός ουρανός. Όπως βλέπετε, ο βοριάς δεν λέει να μας αφήσει. Τι να κάνουμε βρε παιδιά. Βρε καλό στο Γιώργο. Καλημέρα. Πού είσαι εσύ. Εκεί δά στη Βέρεια. Πώς είναι τα πράγματα. Καλημέρα στο σαν άλλοτε. Και σε σένα Γιώργο. Μάζεσαι να πας στη Σίκινο. Αφού ξέρω.

Σώπα καημένα, σε καλό δρόμο είσαι. Σε καλό δρόμο προς τον νότο να είσαι πάντα και θα είσαι σε καλό δρόμο, Γιώργη. Λοιπόν, για να τσεκάρω τώρα. Είπαμε τι καιρό θα κάνει. Σας έχω ενημερώσει ήδη για το Σαββατοκύριακο, να μην μου παραπονιέστε. Όσοι είστε τολμηροί, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο, θα πάτε στη θάλασσα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Οι υπόλοιποι θα πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας παραλιακά. Και μέχρι εκεί. Να καλημερίσω τα πιτσιρίκια ή όχι ακόμα? Τέλος πάντων, πολλά από αυτά έχουν ξυπνήσει, οπότε ξεκινώ σιγά σιγά και λέω καλημέρα στο φίλο μου το Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη, της Μαρίας τα παιδιά. Στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη, στα Διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Μεγάλη ανάσα, συνεχίζω. Τριανταφυλίτσα και Γιάννη, καλημέρα. Βασίλη του Μιχάλη. Στις δύο Φλόρες, το Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες, που ετοιμάζονται και για τη γιορτή αυτή την όμορφη που σας είπα νωρίς. Καλημέρα μεγάλη στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη. Καλώς στα τα σαντορινάκια. Στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου, την Γαλαναδιώτησα, την όμορφη που έκανε και πάρτι γενεθλίων. Εκεί τη ετοίμασε ο μπαμπάς ένα πάρτι, όλα τα λεφτά. Καλημέρα στη Φωτεινούλα την Αγκαρίτισσα που περιμένω πώς και πώς να μου φέρει την καινούργια τη ζωγραφιά και στην όμορφη μαμά την Ελευθερία και στον μπαμπά τον Νεκτάριο. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού την Αγερσανιώτισσα που ξυπνάει και πάει και μαζεύει τα αυγουλάκια από τις κότες που κυκλοφορούν ελεύθερες και ξένιαστες και τρώει ωραίο πρωινό. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στους υπέροχους γονείς Κώστα και Διαλεχτή και στις όμορφες κόρες τη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γιωργίτσα. Στον Αντώνη και στο Γιώργο της Νίκα, του Νίκου και της Χριστίνας. Στο Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδημάκια, τα Γοράκια, τα όμορφα της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και την Άγια, της Δέσποινας και του Στέφανου, θα πω καλημέρα και στη γιαγιά την Πέτη που είναι στην Μονεμβασιά. Στο Γιάννη το Θοδωρή Εφραίμ τη Σοφία, στον Κωνσταντίνο το Μάνο την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα τη Χορευταρού που είναι στο Γέρακα της Αττικής. Τη Μαρικέτη και τον Ανδρέα της Τζίνα, τον Δημήτρη της Φελίσιας, τον Λάμπρο και τον Γιάννη του Νικόλα, τον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας, το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, το Μελινάκι του Άλεξ, ουφ, λαχάνιασα, τον Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας, το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκη της οικογένειας Λαγογιάννη. Πάω και στην οικογένεια Μαρούλη και στην φίλη μου τη Φιλιάννα, τη γιατρό μας, καλές διαγνώσεις και θα πω καλημέρα στο Μιχάλη και στο Θοδωρή. Αμέ. Μια γουλιά καφέ ρε παιδιά, λαχάνια.

για σπινούλα πρωινή σήμερα. Η Στελίτσα επίσης εδώ, ο Νίκος. Τι ομορφιές είναι αυτές, καλημέρα κυρία Πίτσα μου. Νάτη και η Βασούλα. Καλημέρα στους εθελοντές μας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τα παιδιά που κάθε μέρα χωρίζονται σε ομάδες και βγαίνουν έξω και παρατηρούν. Και έτσι και εμείς έχουμε το κεφαλάκι μας πιο ήσυχο. Θα υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι και οι συνθήκες είναι περίεργες. Χτυπάω ξύλο, μην έχουμε τίποτα φωτιές, παιδιά. Το νου σας, το νου μας μάλλον, τα μάτια μας 400. Ό,τι οδηγίες μας έχει δώσει η πολιτική προστασία, να τις στηρούμε. Να μην χρησιμοποιούμε μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρα. Μην πετάμε αναμένα τσιγάρα, γενικά να μην πετάμε τσιγάρα όπου να είναι. Δεν κάνουμε barbecue, είπαμε, αυτές τις μέρες, δεν χρειάζεται. Φούρνο έχετε, έχετε έρθει στη Μήλε, έχετε αγοράσει φούρνο, είναι μια χαρά, σας τα ψήνει, λες και είναι στα κάρβουνα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται αυτές τις μέρες τώρα να κάνουμε μπάρμπικιου. Προσέχουμε για να έχουμε. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά, πάνω. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Γιατί όλα χρειάζονται, αλληλοσυμπληρώνονται. Στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μινι μπας, όλοι τέλος πάντων, προσοχή παιδιά. Στα σώματα ασφαλείας, στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες. Στα παιδιά του ΔΔΕ, καλή δύναμη παιδιά, Γιάννη, Χρήστο, Σπύρο. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, στα υπέροχα παιδιά που βάζουν στόχο και τον πετυχαίνουν. Φυσά στην Αξά, πανομερίτησα, φυσά, εκειδά στη Σαντορίνη, πάνω στην απάνω μεριά, φυσά. Εδώ μας πήρε και μας σήκωσε πάντως. Φανταστείτε τι θα γίνεται σήμερα στην Αμοργό, εκεί που κατεβαίνει ο Βοριάς ολοζώντανος. Όταν λένε όμως ολοζώντανος, το έζησα το προηγούμενο Σαββατοκυριακό που ήμουνα στην Αμοργό, Γιώργη.

Ω ναι, αμοργό. Και τώρα εγώ θα το πω, ντρέπομαι λίγο, αλλά θα το πω. Και αυτή τη φορά, βρε παιδί μου, δεν κατάφερα να φτάσω μέχρι κάτω, μέχρι τον νότο, μέχρι την Αρκεσίνη. Αλλά την επόμενη φορά δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέγανε εντωμεταξύ οι Αμοργιανοί που το έλεγα όλο αυτό τώρα. Έλεγα, ρε παιδί μου, δεν έχω πάει στην Αρκεσίνη. Δεν έχω πάει στην Αρκεσίνη. Ναι. Μου έλεγαν ότι είναι άλλο νησί από εκεί, από εκείνη την πλευρά. Πρέπει να πας. Αυτό μου είπαν όλοι. Δεν τα κατάφερα. Είχαμε και το όλη αυτή την ιστορία. Το δυσάρεστο με το φεύγιο του καπετάνιου. Οπότε αυτή τη φορά δεν γινόταν. Σε κάθε περίπτωση όμως, την επόμενη φορά που θα πάω στο αγαπημένο μου νησί. Στην Αμοργό, σε ένα από τα αγαπημένα μου νησιά, γιατί είναι και πολλά. Όντως χάνω, το ξέρω. Την επόμενη φορά Αρκεσίνη. Νότο.

0: σιγά μην τα παρατήσω ποτέ. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή σου μέρα και όμορφη. Καλημέρα Αγαπία Καρτεραδιώτησα. Καλημέρα Μανώλη, Ελευθερίτσα Μαράκη. Καλημέρα και στα μικράκια τα όμορφα. Καλώς τη Γιώτα, τον Νίκο, ωραία φωτογραφία Νίκο. Τελικά έχεις, είσαι καλλιτέχνης έτσι. Μήπως να το σκεφτείς έτσι να ασχοληθείς λίγο πιο αυτό τέλος πάντων. Καλώς τον Ιάκωβο, καλή σου μέρα και όμορφη. Άντε να κατηφορήσεις και εσύ Ιάκωβε σιγά σιγά. Χριστινάκη, καλώς τη Βαγγελίτσα, το Στέφανο. Στο Λαπαθιά δεν ακούγομαι Στέφανε, τι να κάνω ρε Στέφανε, πέφτει λίγο μακριά. Ακούγομαι διαδικτυακά. Ανέβα στο Λαπαθιά σήμα. Ο Λαπαθιάς που είναι τώρα θα ρωτάτε οι περισσότεροι, να. Ο Λαπαθιάς παιδιά είναι ένα σημείο στον Παρνασσό. Πάνω ακριβώς από το χωριό μου και κάτω από το μοναστήρι μας. Μέσα στα έλατα, μέσα στο πράσινο. Λοιπόν, ακούγομαι. Αν βάλεις εκεί ραδιοφωνία Κυκλάδων διαδικτυακά, μια χαρά καμπάνα ακούγομαι. Ο Παντελής, ο Γιώργος. Καλώς στο γείτονά μου, σε περιμένουμε Γιώργο. Άντε με το καλό. Άντε με το καλό στην άξο σου. Καλημέρα και σε σένα Δημήτρη, άλιμος. Είμαστε ήδη στα 23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Στο σήμερα θα πάμε εννοείται μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε πώς ξύπνησε σήμερα ο Ντόναλντ, τι διάθεση έχει, έκαβαλε την καλή την υπογραφή χθες. Αυτή που είναι σαν καρδιογράφημα, ανεβαίνει και προς τα πάνω, έχει βλέψεις ο άνθρωπος, είναι η υπογραφή, είναι, έχει πορεία ανωδική, έχει, αυτό είναι, θα πάει μπροστά, έχει χρόνο, θα πάει. Οι Αμερικανοί βέβαια του κρατάνε λίγο μουτράκια, αλλά είναι το αφεντικό να τα λέμε αυτά, ναι. Κι άμα είσαι το αφεντικό ρε παιδί μου, σ' ακούνε όλοι, χτυπάνε προσοχές. Πήγε και στις Βερσαλίες, έπαθε σοκ στο παλάτι γιατί δεν θα μπορούσε να υπογράψει αλλού.
1: Τη νύχτα εκείνη που ηρώνει.
0: Και εμείς περιμένουμε να δούμε πότε θα αρχίσει να πέφτει η τιμή της βενζίνης.

0: Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ένα θρυλεράκι με τις προκαταρκτικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν στην Ελβετία. Ο Βάνς λέει προς το παρόν δεν πάει, ενώ η Ελβετία ανακοίνωσε την ακύρωση των σημερινών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Τρελές να στραβώσει.
1: Αν θα μπορούσα το κόσμο να αλλάζα.
0: Και βέβαια, αλίμονο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και η Ιράν λένε και οι δύο ότι νίκησαν. Τώρα ποιος από τους δύο νίκησε, εγώ λέω έχασαν όλοι. Και κυρίως οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, την περιουσία τους, τους δικούς τους ανθρώπους. Σας έχω νέα για το στεγαστικό ζήτημα. Είναι πρώτον πυλών νέα μέτρα, λέει, για την στεγαστική κρίση. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια. Τι? Έλα μου, έτσι θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα είμαι ήσυχη. Απόψε το βράδυ θα κοιμηθώ ήσυχη. Έλα παιδιά τώρα, έλα.

Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη. Και δεν είναι άλλη από το φούρνο Λαγογιάννη. Τον βρίσκεται σε τρία σημεία εδώ στη Νάξο. Ένα στη χώρα της Νάξου απέναντι από το νοσοκομείο μας. Ένας φούρνος στις Τρίποδες. Και ακόμα ένας με τη μαγική αυλή στην Πλάκα. Κοντά μας τα σούπερ μάρκετ My Market. Τρία στον αριθμό προς το παρόν. Σε λίγο θα γίνουν τέσσερα γιατί θα πάμε και παραλιακά. Με τις καλύτερες τιμές, με το καλύτερο μανάβικο, με τα καλύτερα κρέατα, τα καλύτερα delicatessen προϊόντα και όχι μόνο. Κοντά μας και σήμερα τα αυγουλάκια, τα φρέσκα, τα νοστιμότατα που τα γεννούν κοτούλες οι οποίες, προσοχή, κυκλοφορούν ελεύθερες. Είναι ελευθέρας βοσκής στην οτροφική Νάξου. Εκεί στον Άγιο Αρσένιο θα τις συναντήσετε τις κοτούλες αυτές τις χαρούμενες. Είναι πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής και με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής, παρακαλώ, προέλευσης. Την οτροφική Νάξου. Κοντά μας στο Φραγκόσικο, στο Φιλότι. Α, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο θα πάμε την Κυριακή που ο μήνας έχει 21 και κάνουν τα παιδιά τα εγγένεια. Και θα περάσουμε όμορφα και θα πάμε να τιμήσουμε και τα παιδιά αυτά, τους τρεις φίλους, οι οποίοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν κάτι πανέμορφο εδώ στην Άξο για όλους εμάς. Και το χαίρονται πάρα πολύ, πιστέψτε με, το χαίρονται απίστευτα, απίστευτα. Λοιπόν, την Κυριακή έχουν τα εγγένειά τους και εμείς θα δώσουμε το παρόν, θα είμαστε εκεί. Δύο λεπτά πριν από το ακριβώς, όχι από το ακριβώς, πριν από το και μισή. Από τις 8:30 θα πάμε με τραγούδι στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά, γιατί έχω... Θαύμα, θαύμα. Έχω πολλά να σας πω.

Καλά, ο Σύμπα είναι όλα τα λεφτά, ε! Ο Σύμπα είναι ένα σκυλάκι, παιδιά! Που είναι χαρούμενο σε μια αυλή Σαντορινιά στους τσιμπαξέδες. Καλέ, τι κούκλος που έγινε και τι ωραίο φουλάρι του έχετε βάλει στο λαιμό. Πω. Κούκλος. Σήμερα έχουμε και εμείς την τιμητική μας πανομερίτησα. Ακριβώς το ίδιο, το αυτό. Θα σου στείλω φωτογραφίες το βράδυ.

Ορίστε, στην Αμερική εδώ μου γράφει ο Νικόδημος ότι έπεσε, λέει, άμεσα η τιμή της βενζίνης κατά 50%. Αυτά στην Αμερική. Εμείς εδώ δεν είναι αυτό. Σιγά σιγά, παιδιά, σιγά σιγά, γιατί τα απότομα προκαλούν και φράγματα. Δεν είναι τώρα. Στην Αμερική 50% κάτω η βενζίνη. Βέβαια. Δεν περιμένουν οι Αμερικανοί, σου λέει, έπεσε η τιμή του πετρελαίου, εμείς τι κάνουμε εδώ. Καλώς το Γιώργη, το φίλο μου από την Σκάλα Λακωνίας. Πού είσαι, στα Τρίνησα, είσαι.

0: Λοιπόν, προσπαθώ να προλάβω τα μηνύματά σας που και σήμερα πέφτουν βροχή. Να ξέρετε, δεν απαντώ σε όλα, δεν προλαβαίνω να απαντήσω, αλλά να ξέρετε, να είστε σίγουροι γι' αυτό ότι τα διαβάζω όλα. Να την Ινωνά μου, να και, για μισό λεπτάκι, να και το Μαράκι, να και η Αναστασία, Αναστασούλα. Καλημέρα στους τρίτους σε δράση, εκεί στην Τρίπολη. Αναστασία, Αθηνούλα, Βάλια, καλημέρα. Μαρίνο, καλημέρα, Πινελόπη, Πάτρα. Πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο. Έλα να μαζευόμαστε, παιδιά, σιγά σιγά, να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικότερα. Να δούμε τι γίνεται και εδώ στο Νότο, εδώ με τα δικά μας. Χαμός γίνεται, χαμός. Και το λέω με την καλή έννοια, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά δημοσιεύματα που σχετίζονται με το τουριστικό μας προϊόν και με τα νησάκια μας και με τις ομορφιές τους. Πολλά τα προβλήματα στις Κυκλάδες, προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές μας. Τα είπε και ο κύριος Γκίκας χθες. Καλά μιλάμε, όποτε μιλάω με αυτόν τον άνθρωπο, με τον δήμαρχο της Ίου, πραγματικά ενθουσιάζομαι. Είναι από τους ανθρώπους που, εντάξει, μπορεί να τους ρωτάς και να σου λένε για τις υποδομές, για το λιμάνι, για το νερό, για τη λειψιδρία, τέλος πάντων, για τα πάντα όλα. Αλλά ρε παιδί μου, είναι από τους ανθρώπους που εστιάζουν στα σημαντικά. Που ποια είναι αυτά? Να κρατήσουμε όσο μπορούμε τον τόπο μας ζωντανό και αυθεντικό και να διδάξουμε στα παιδιά μας, να μάθουμε στα παιδιά μας, να τους περάσουμε την έννοια της παιδείας, ότι πρέπει να σπουδάσουν, να ανοίξουν τους ορίζοντές τους, να φύγουν, να πάνε να δουν άλλες παραστάσεις, να σπουδάσουν και να γυρίσουν πίσω στον τόπο τους για να μας προσφέρουν εκείνα πολύ περισσότερα πράγματα και πολύ καλύτερα πράγματα. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 7. Εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23.

ειδήσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Εδώ είμαστε, Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πληροφορία χωρίς χρέωση. Θα στείλω μεγάλη καλημέρα καταρχάς στον φίλο μου τον Μανώλη το Σαντοριναίο. Η πληροφορία που θα δώσω έρχεται από, από αυτά που μου λέει εκείνος και είναι, εντάξει τώρα, είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ σε αυτά. Την Κυριακή είναι του Αγίου Ιουλιανού, Ιλιανού. Έχουμε εκκλησία στο Φιλότη, παρακαλώ. Και επίσης την Κυριακή, παιδιά, στις 21 του μήνα, είναι η γιορτή του Πατέρα. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Εμείς γιορτάζουμε κάθε μέρα. Αυτή η μέρα είναι για μας... Κάθε μέρα γιορτή είναι, άμα ακούς μουσική. Είναι, λέει, η Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, και είναι και η γιορτή του Πατέρα. Να μην ξεχάσετε, λοιπόν. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες όλου του κόσμου αυτή την Κυριακή. Και σας τα λέω τώρα γιατί την Κυριακή δεν έχουμε εκπομπή. Μα τι να κάνουμε. Παρασκευούλα είπαμε σήμερα, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Αλλά είναι νωρίς ακόμα, θα ξεκινήσω σιγά σιγά να γυρίζω το χρόνο πίσω, να δω άρα γιατί συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Δεν θα σας κουράσω γιατί βλέπω ότι δεν έχω πολλά γεγονότα. Κάτσε να δω λίγο τις γεννήσεις, έτσι να ρίξω μία ματιά γιατί δεν πρόλαβα πριν. Ωραία, λοιπόν, τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, για να τσεκάρω. Μάλιστα, 1269 ο βασιλιάς Λουδοβίκος της Γαλλίας εκδίδει διαταγή, άκου τώρα, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Εβραίοι, λέει, υποχρεώνονται να φέρουν ειδικό κίτρινο σήμα. Πάω παρακάτω και σας πάω στο 1821. Οι Οθωμανοί νικούν τη φιλική εταιρεία στη μάχη του Δραγατσανίου. Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών απαγορεύει τη δουλεία στα εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτό συνέβη το 1862. Αρχίζει σαν σήμερα η ελληνοβουλγαρική μάχη του Καλίνοβου. Αυτό έγινε το 1913. Είναι ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος αυτός. Το 1953 εκτελείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το ζεύγος Γιούλιους και Έθελ Ρόζενμπεργκ για κατασκοπία υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ το 1961 το Κουβέιτ ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2014, τέλος, σαν σήμερα, ο πρίγκιπας Φελίπε της Ισπανίας στέφεται νέος βασιλιάς της Ισπανίας με τον τίτλο Βασιλιάς Φίλιππος ο Έκτος της Ισπανίας, φυσικά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Στέλνω αυτό εδώ το τραγούδι σε μια φιλενάδα μου που είναι γυριστρούλα και τώρα το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται γυρνά πολύ περισσότερο, τη Σβουρίτσα όπως συνηθίζω να τη λέω. Καλημέρα Σβουρίτσα, καλημέρα, καλημέρα.

για να τσεκάρω λίγο, οι Μεροβιγλιανές είναι εδώ ή αργήσαμε να ξυπνήσουμε σήμερα, Ειρήνη και Κατερίνα και Μανώλη, Μεροβιγλιανέ, για να τσεκάρω, όχι, εδώ είναι. Βρε καλό στον Ξεφτέρη, καλώς τα δέχτηκε.

0: πάλι.
1: Αφού δεν έχεις Facebook, Ρινούλα, ορίστε κι εγώ. Στα στέλνω στο Viber. Μηνύματα, βροχή, Facebook, Instagram, Viber, SMS, ένας χαμός, ένας καλός χαμός γίνεται και σήμερα. Ωραία, έτσι σας στέλνω, παιδιά, έτσι σας στέλνω, είναι και Παρασκευή σήμερα, έτσι, μπράβο. Παρθένα με το Γιασενή. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Μαριλού.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν την σημερινή από τη ζωή, για να την κλείσουμε αυτή την ενότητα και να πάμε στην επόμενη να διαβάσουμε κανένα πρωτοσέλιδο, παιδιά. Γρήγορα, μην φανταστείτε, σήμερα είναι και Παρασκευή. Τίποτα, εδώ, επικοινωνία μαζί σας. Τον περισσότερο χρόνο, ξέρετε πώς είναι αυτή η εκπομπή. Έχουμε χρόνο για ενημέρωση το μεσημέρι, θα είναι και ο Γιάννης Βλαχάκης μαζί μας. Μαζί με τον Νικόδημο Τολιανό εδώ. Να ξεκινήσω λοιπόν με τις γεννήσεις και να σας πω ότι σαν σήμερα. Κριτικός κινηματογράφου ήταν Αμερικανίδα η Πολίν Κάελ, γεννήθηκε το 1919. Βρετανός μουσικός ο Νικ Ντρέικ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Ο Έλληνας τραγουδοποιός Βασίλης Νικολαίδης γεννήθηκε το 1954. Το 1954 την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, γεννήθηκε και η Κάθλιν Τέρνερ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Ο Μπόρις Τζόνσον, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, γεννήθηκε το 1964 σαν σήμερα. Και ο Μιχάλης Ρωμανίδης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, το 1966. Αφήνω κάτι για το τέλος. Πολ Ντέινο, ο Αμερικανός ηθοποιός, γεννήθηκε το 1984. Δημήτρης Σιαλμάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής, το 1986. Και Νίκος Κατσικοκέρης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, το 1988. Ξαναλέω, άφησα κάτι για το τέλος. Θα δείτε σε λίγο. Θα ακούσετε μάλλον. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Φωκίων Διαλέκτης, Έλληνας στρατιωτικός, το 1913. Άγγελος Σικελιανός, Έλληνας, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Ο Σικελιανός έφυγε σαν σήμερα το 1951. Άγγελος Τζέκης, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 2011. Αμερικανός τραγουδιστής ο Σλιμ Γουίτμαν το 2013 και ο Ρώσος ηθοποιός Αντών Γελτσίν έφυγε το 2016.

0: τζιρό. Νάτι και η Ελενίτσα, ζακέτα, ζακέτα μου λέει να πάρει, ζακέτα. Έπρεπε να φορέσω την μπλούζα σήμερα την άλλη, την αυτή που λέει φοράω ζακέτα. Και όντως, παιδιά, φορούσα ζακέτα το πρωί, διότι το πρωί βγαίνει έξω και με αυτό το βοριά είναι έτσι μια ψυχρανσία, την έχει. Ναι, χρειάζεται και το πρωί και το βράδυ ζακετούλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Άντε να δούμε πότε θα φτάσει η θερμοκρασία. Δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα. Συνήθως λέω μπαίνω στη θάλασσα όταν φτάνει η θερμοκρασία 37 βαθμούς Κελσίου. Αλλά το 37 πλέον στις μέρες μας και με αυτές τις καιρικές συνθήκες και με την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, όπως θέλετε πείτε το. Το 37 δεν είναι 37, είναι 40 φεύγα. Οπότε δεν θα ευχηθώ να φτάσουμε στο 37, δηλαδή να δείχνει να βλέπουμε στην πρόγνωση 37 βαθμούς, γιατί δεν θα είναι 37. Θα είναι πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο. Η αίσθηση είναι πολύ περισσότερη από ό,τι αυτό που αναφέρεται στην πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες σήμερα. Ποια είναι τα γεγονότα της ημέρας, των ημερών και πώς καταγράφονται στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Καθημερινή. Ξεκινάω με την Καθημερινή. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα, το γεγονός της υπηρεσίας συντήρησης μνημείων Ακρόπολης, τοποθετεί ένα από τα κομμάτια μαρμάρου, συνδεδεμένο με θράβσματα, με αρχαία θράβσματα, που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση και αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, αποδίδοντας την όψη του μνημείου στην πληρέστερη δυνατή μορφή της, με ακρίβεια χιλιοστού. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Σας είπα πριν ότι άφησα κάτι για το τέλος. Άφησα κάτι για το τέλος που έχει να κάνει με τις γεννήσεις. Διότι σαν σήμερα το 1970 γεννήθηκε ο Έλληνας τραγουδιστής. Έψαχνα να βρω τώρα ποιο να βάλουμε, ποιο να βάλουμε, ποιο τραγούδι.
1: Όλο με κοιτάς σαν να με ρωτάς.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Πες μου μ' αγαπάς.
0: Ποιος είναι αυτός, περιμένω από σας να μου πείτε. Πάντως το αγαπημένο μου τραγούδι από αυτόν τον λαϊκός χαρακτηρίζεται τραγουδιστής. Έχουν γίνει δίσκοι του πολλαπλά πλατινένοι. Είναι ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι τα Σάββατα πάντως. Όχι αυτό που μου αρέσει επίσης, αλλά τα Σάββατα. Τα είπα να βάλω αυτό. Να στείλω καλημέρα στο τέλος του κόσμου. Γεωργίτσα, καλημέρα. Αντώνης Ρέμος.

0: απαντάω.
1: Ω, ναι, ωραίος, ωραίος, Λευτέρη.
0: Πες μου, πες μου.
1: Ναι, ραντάρ, μπράβο σας, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τόσο κι εσύ πάλι πόσο. Μέχρι το τέλος.
1: Αυτά, ραντάρ, να μην τα λες δημόσια.
0: Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε.
1: Καλέ, ήσουν αγέννητη, αγέννητη ήσουν όταν πρώτο εμφανίστηκε.

Πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στην Καθημερινή επίσης διαβάζω στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα. Το πρώτο πεντάμινο του 2026 αυτό. Χωρίς δίπλωμα, ναι. Σαφάρι ελέγχων στις πολεοδομίες όλες της χώρας. Της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Δεν μ' αρέσει αυτό. Η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Ουκρανικά drones χτύπησαν τη Μόσχα. Πλήγματα σε δηληστήρια. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάω ευθύς αμέσως στο επόμενο πρωτοσέλιδο, στο πρωτοσέλιδο των νέων. Οι υπηρεσίες θα προσφέρουν τα ΚΕΠ από την εφορία. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται My Point και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό, στόχος 1 σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση, υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες με ή χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Έφυγαν οι σκαλοσιές, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου και έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Τα Νέα μια εκπληκτική φωτογραφία. Επίσης, πώς θα γίνεται ο υπολογισμός, ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ στα κρίσιμα ορόσημα που οδηγούν που αλλάζουν τα δεδομένα. Σημαντικό τμήμα όσων δικαιούνται εξαναμίζεται λόγω πληθωρισμού, αλίμονο. Γιατί θα εισπράξουν μόνο τις εισφορές που έχουν καταβάλει χωρίς στόκους. Πύριος νίκη για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Τραμπ στον Περσικό κόλπο, τα συμπεράσματα της συμφωνίας. Μην το σκεφτείς στιγμή, τέλος η δισταγμή, πάμε στην κορυφή. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος. Ανοίγει θεολογική σχολή της Χάλκης υπό την πίεση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κίνηση των Τούρκων για να ικανοποιήσουν το αίτημα Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα, διότι αναμένεται και αυτό, έτσι. Θα το δούμε και αυτό. Επίσκεψη του Τραμπ στην Άγκυρα. Άντε να δω τώρα εγώ χαιρετισμούς με τον Ερντογάν, να δω εγώ χαμόγελα, να δω αυτό τέλος πάντων. Να, η γλώσσα του σώματος, αυτά που κοιτάμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να μια έρευνα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Για ακούστε και αυτό. Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2025 γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 2024. Όμως η Σαντορίνη, η Κρήτη και η Κος πάνε κόντρα σε όλο αυτό. Δηλαδή σε αυτά τα τρία νησιά γεννάνε. Αμέ. Παρθενώνα στο δυτικό αέτομα συμπληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια. Λίνα Μενδώνη, συγκλονιστικό θέαμα. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Εφημερίδα των συντακτών. Να το ξεχάσω και το όνομά μου μαζί. Καλώς στο Μαρίνο το φίλο μου, καλημέρα. Καλημέρα Μαρίνο, καλημέρα στο καταπράσινο κερατσίνο. Εφημερίδα των συντακτών λοιπόν, Υπουργείο Προστίμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκος στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Ανατριχιαστική υπόθεση μύτου στο ΕΚΠΑ. Βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία συγκλονίζει η λεπτομερής καταγγελία της φοιτητρίας. Αυτό πρέπει να το δούμε στη συνέχεια. Έρχεται ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Αισιοδοξία για συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Το θέμα αφορά στο μπάσκετ και Μουντιάλ. Ευλογία ή Βαρύδι. Οι απόψεις για τον Κριστιάνο Ρονάλντο διείστανται. Ωραία. Λοιπόν, πάω στο επόμενο. Πάω ριζοσπάστη. Για να δούμε τι γράφει.
Ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. ΚΚΕ, μετά την απάτη της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, θα εγκαινιάσουν και το Πόσο Χάνει. Ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση, μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕ, που στήριξαν τις παρατάξεις και των άλλων κομμάτων. Υπουργοί Άμυνας ΝΑΤΟ επιθεώρησαν πολεμικά σχέδια και στρατιωτικές δυνάμεις εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας, εξοπλισμοί, αναδιάταξη των Αμερικανικών δυνάμεων, Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ και ανασχεδιασμός στα πυρηνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Μεγάλη εκδήλωση αύριο στον Πειραιά, στο χώρο των πρώην λοιπασμάτων Δραπετσόνας. Οι εκδηλώσεις θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει, χαριλάω Τρικούπη, μετά την πτώση της στις δημοσκοπήσεις. Η σφοδρή δημόσια αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Ο θεατής, γράφει ο ελεύθερος τύπος Νίκος Ανδρουλάκης. Η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για συμπόρευση με Τσίπρα. Και ποια είναι η στάση των κορυφαίων στελεχών. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 ευρώ μέχρι 250.000 ευρώ. Ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Οι εμπορικές αξίες εξαρτώνται από την τουριστική κίνηση της περιοχής, την απόσταση από τη θάλασσα και το αν το ακίνητο είναι εντός ή εκτός σχεδίου. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα. Ο κύριος Κορές έπρεπε να απαλλαγεί το μνημείο από ξένα συνδετικά στοιχεία. Κυρία Μανιδάκη, η πτώση των ορθοστατών σχετίζεται με τον Έλγιν. Και αθλητικά θέματα τα οποία δεν θα περιγράψω, είπαμε, τόσο όσο.

0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα ούτε καν ένα λεπτό πριν από το ακριβώς της ώρας. Βλέπω πώς περνάει έτσι η ώρα κάθε πρωί. Πώς περνάει, δεν καταλαβαίνω πραγματικά, ρε παιδιά, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει ο χρόνος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Να δούμε λίγο ελάχιστα πιο αναλυτικά τις σημαντικότερες ειδήσεις. Να πούμε τα δικά μας, γιατί αυτό έχει προτεραιότητα το πρωί. Αλλά να δούμε και τι γίνεται εδώ στο Νότο. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο τριήμερο αυτό. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο πάρα πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες προσπαθούμε έτσι να συγκεντρώσουμε και να σας τις μεταφέρουμε, να σας πληροφορήσουμε για αυτές. Κάποιες μας ξεφεύγουν, κάποιες επικοινωνούνται μέσω των social media και αντί να τις βρεις. Είναι και ένα θέμα αυτό. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάξω, πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Χωρίς το τραγούδι της Νεράιδας που το στέλνω στα πιτσιρίκια που λογικά έχουν ξυπνήσει όλα τώρα, η ημέρα δεν μπορεί να ξεκινήσει. Όχι, διότι τι κάνουν οι νεραϊδούλες σαν τη Ρινούλα την Αγερσανιώτισσα, τι κάνουν οι νεραϊδούλες?
5: Οι νεράιδες ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Με αυγουλάκια ολόφρεσκα
5: τα
0: από την φτηνοτροφική Νάξ.

Οι νεράοι δεν φορούν φορέματα λευκά. Τα μαλλιά τους πλέκουνε παράξενες πλεξού.

0: Λοιπόν, έχω συγκλονιστεί, η αλήθεια είναι αυτή. Έχω συγκλονιστεί γιατί είναι πρώτον πυλών νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση και υπάρχει και ένα παράθυρο, λέει, για πλαφόν στα ενίκια. Πλαφόν στα ενίκια, ξαναλέω, το σημειώσατε? Είναι η Εθνική Στρατηγική για το Στεγαστικό που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουλίου.
1: Στους μύθους και στα παραμύθια.
0: Και είναι μια έκθεση, τέλος πάντων, είναι 120 σελίδες αυτό το πράγμα. Αποτυπώνει το πρόβλημα με αριθμούς, παραθέτει τα προγράμματα που ήδη τρέχουν και βάζει στο τραπέζι νέα μέτρα που σίγουρα θα προκαλέσουν θόρυβο, όπως το πλαφόν στα ενίκια, έστω για συγκεκριμένες κατηγορίες κατοικιών. Όλα ξεκινούν από το σχεδιασμό για τη θεσμοθέτηση εθνικού δίκτυου τιμών ακινήτων. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης των τιμών αγοράς και μίσθωσης κατοικιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η λειτουργία του δίκτυου μπορεί να βασιστεί στην συνδυαστική αξιοποίηση υφιστάμενων πηγών δεδομένων, όπως στοιχεία μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και διαθέσιμων δικτών της αγοράς. Μέσω τακτικής επικαιροποίησης και δημοσίευσης συγκρίσιμων στοιχείων, ο δείκτης θα μπορεί να λειτουργεί, λέει, ως εργαλείο παρακολούθησης της προσιτότητας, αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων και εντοπισμού στρεβλώσεων στην αγορά κατοικίας. Υπάρχει ένας στόχος, τέλος πάντων, να μπορούν να διατίθενται περισσότερα ακίνητα σε προσιτές τιμές στην αγορά, στη ζήτηση. Ναι. Θα γίνει και ένα, τέλος πάντων, με ένα νέο τύπου σπίτι μου, με το σπίτι μου 2, λέει, να βαίνει στην ολοκλήρωσή του. Το ζητούμενο είναι αν μπορεί να υπάρξει αντίστοιχο πρόγραμμα με τις πηγές χρηματοδότησής του να αναζητούνται, διότι ψάχνουμε και χρήματα. Η διαφορά του με το σπίτι μου 1 και σπίτι μου, η διαφορά ανάμεσα στο σπίτι μου 1 και στο σπίτι μου 2, αντί της άμεσης επιδότησης επιτοκίου από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, το μέτρο προβλέπει την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων προς τις τράπεζες κατά τις περιπτώσεις που χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένο επιτόκιο σε επιλέξιμους δικαιούχους. Τέλος πάντων, προβλέπονται κάποια πράγματα. Το ζήτημα είναι. Αυτό που λέμε τόσο καιρό και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει το κυβερνητικό επιτελείο. Πρέπει να δοθεί κίνητρο. Κίνητρο. Στη μείωση φορολογίας, στο να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιοκτησία ένα κίνητο να μπορούν να το νοικιάζουν με το μήνα, ιδιαιτέρως στις τουριστικές περιοχές που είναι πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο πρόβλημα, και να μην μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν τουριστικό κατάλημα. Πόσα θα γίνουν πια? Πόσα και πόσο θα συζητάμε αν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, γιατί δεν είναι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι, προτεραιότητα έχουν οι γιατροί βεβαίως, έχουν οι εκπαιδευτικοί, έχουν όλοι αυτοί τους οποίους τους χρειαζόμαστε, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας έχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, να θέλει κάποιος να έρθει να δουλέψει στην Άξο, ας πούμε, και να μην μπορεί να βρει σπίτι. Γιατί συμβαίνει και αυτό, και μην μου πείτε όχι. Κίνητρο λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι έχουν ακίνητα να μπορούν να τα διαθέσουν με το μήνα και να μπορούν να πούν ότι ρε παιδί μου, έχω ένα σχετικά καλό εισόδημα. Μπορώ να τα βγάλω πέρα. Και δεν έχω εφορία, ένφια και ούτω καθεξής. Δηλαδή, νοικιάζω το ακίνητό μου και στο τέλος του χρόνου κάνω τη φορολογική μου δήλωση, όταν είναι να την κάνω, τέλος πάντων, και ψάχνομαι. Ξέρω εγώ τώρα. Κίνητρα πρέπει να βρείτε. Κίνητρα. Και δείτε λίγο το θέμα του ΦΠΑ. Νομίζω ότι έχει γίνει ανέκδοτο όλο αυτό. Γενικότερα με το θέμα του ΦΠΑ.
1: Μα είναι που τα χρόνια.
0: Δεν θέλω να ξανακούσω. Όταν τα δημοσιονομικά το επιτρέψουν. Διότι λέμε ότι τα νούμερα που στέλνουμε προς τα έξω είναι μια χαρά. Δηλαδή, η εικόνα της Ελλάδας προς τα έξω μια χαρά είναι. Η εικόνα της Ελλάδας εδώ στο εσωτερικό δεν είναι και πάρα πολύ καλά.
1: Καμιά φορά. Καμιά φορά.
0: Η τσέπη μας δεν είναι πάρα πολύ. Δεν είναι στα καλύτερά της.
1: Καμιά φορά, καμιά φορά, η αγάπη μόνο κοιτά μπροστά.
0: Bonjour, Σπύρο Μάκαρη. Καλημέρα, καλημέρα. Πού είσαι εσύ, Λέγε, σε ποιον είσαι, σε πετυχαίνω τώρα, λέγε.

0: κάτι πολύ σημαντικό, μια σημαντική παράμετρο σε σχέση με το θέμα που συζητήσαμε πριν από λίγο με το στεγαστικό, τέλος πάντων. Μια βασική παράμετρος της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα είναι τα χιλιάδες ακίνητα που μένουν, λέει, εκτός αγοράς. Για την άσκηση στεγαστικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, η εστίαση θα δοθεί στις περίπου 800.000, ακούστε πόσα είναι, 800.000 κενές κατοικίες, χωρίς τις δευτερεύουσες και εξοχικές που εκτιμάται ότι παραμένουν κλειστές. Στοιχεία του από την ΑΔΕ του 2024 αυτά. Το μέγεθος αυτό συνιστά υποσύνολο των συνολικά 2,2 εκατομμυρίων κενών κατοικιών που καταγράφει η Ελστάτ με στοιχεία του 2021. Ακούστε πόσα ακίνητα είναι κλειστά. Για περιορισμένες εμφανίσεις, ε. Ένα τραγουδάκι της Παρασκευής, ε. Της Παρασκευής της μέρας. Ένωνα.
1: Πάνω στο θραμείο οι φίλες σου θα λέγανε αυτός είναι μικρός. Οι φίλοι μου θα λέγανε.
0: Πολλά τραγουδάκια της Παρασκευής της ημέρας θα ακουστούν αργότερα. Έχω και παραγγελίες από χθες.

Καλώς στον Ανέστη. Καλώς στον Αντώνη. Σπύρο, και να σου πω, μη δώσουμε ραντεβού στη λογοδοσία της άλλης Παρασκευής. Έτσι είπαμε. Καφέ, καφέ. Καφέ να πιούμε. Έλεγε ότι θα ξεχάσω πώς είσαι σε λίγο. Λοιπόν, για να πάω στα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα και θα στείλω το αγαπημένο του τραγούδι, αυτό το

0: τα υπέροχα παιδιά εκεί, αγόρια και κορίτσια.
1: Η σχέση μας πήγαινε κανόνι.
0: Έπλακι, έπα.
1: Θέλω να μην.
0: Κάποια λέξη.

0: είδα μια πολύ ωραία μπλούζα προχθές.
1: Είμαι του πεζοδρόμιου, δεν είμαι κανένας Γάλλος. Καμιά δεν μένει μόνη της.
0: Που έλεγε θα τα τυνάξω όλα στον αέρα.
1: Αυτά τα σκουλικιάρικα θέλω να μείνω.
0: Τον άξω με κεφαλαία, έτσι, όλα τα υπόλοιπα μικρά.
1: Σε ένα

0: Στο ψηλό φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω, κούκλα μου, τη μαύρη μου τη μοίρα. Κι ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέτω.
1: Γιατί
0: ουδείς πλέον αχάριστος
1: του ευεργέ.

σταμάτησε η εξελίξη. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Άμα σας λέω εγώ. Λοιπόν, απρόσμενη τροπή πήραν οι εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ναυάγιο. Ξέρω εγώ το. Για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς λέει, οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή, προκαλώντας ερωτήματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σήμερα στο ορεινό φέρετρο Μπούργκεστον δεν θα διεξαχθούν τελικά. Η εξέλιξη ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Βανς, δεν θα ταξιδέψει στην Ελβετία, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Η ανακοίνωση της πρώτης συνάντησης μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο, τον Μασούν Πεζεσκιάν, αναδεικνύει ουσιαστικά τη λεπτή ισορροπία πάνω στην οποία στηρίζεται η προσπάθεια για μια πιο μόνιμη συμφωνία ειρήνης και για τη διαθέτηση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Οι πρώτες ενδείξεις ότι η συνάντηση αυτή κινδύνευε να μην πραγματοποιηθεί προήλθαν από την Ιρανική πλευρά. Σύμφωνα με δίκτυο που πρόσκειται η Χεζμπολάχ, η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία αποφάσισε να αναβάλει το ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Η αποστολή είχε ήδη προετοιμαστεί για αναχώρηση με στόχο την έναρξη του πρώτου γύρου συνομιλιών, οι οποίες προβλέπεται να διαρκέσουν 60 μέρες, όπως είπαμε. Ωστόσο, η Τεχεράνη εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στο Λίβανο επηρεάζουν άμεσα το πλαίσιο της συμφωνίας και αποφάσισε να παγώσει προσωρινά τη συμμετοχή της. Πηγές που επικαλείται το Λιβανέζικο δίκτυο υποστηρίζουν ότι το Ιράν είχε ήδη ενημερώσει την Ουάσιγκτον και τους μεσολαβητές πως το ζήτημα του Λιβάνου αποτελεί κεντρικό στοιχείο των συνομιλιών και ότι τυχόν συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να επηρεάσει την πρόοδο της διαδικασίας, όπως και έγινε δηλαδή. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε αντίστοιχη εξέλιξη και από την Αμερικανική πλευρά. Ο κύριος J.D. Vance είχε δηλώσει νωρίτερα χθες πως σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ελβετία και να ηγηθεί της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Αποστολής. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε αργά το βράδυ ότι το ταξίδι αναβάλλεται. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής κυβέρνησης απέδωσε την απόφαση σε ανεπίλητα ζητήματα logistics σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Το CNN, πηγές μάλλον που επικαλείται το CNN, αναφέρουν ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, οι επαφές λοιπόν συνεχίζονται παρασκηνιακά, όπως λέγεται. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και περιφερειακές διπλωματικές πηγές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επεξεργάζονται μυστικά σχέδια εφαρμογής της συμφωνίας των 14 σημείων που υπογράφηκε, όπως είδαμε, αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα. Σας λέω εγώ, κρατήστε μικρό καλάθι. Παρ' όλα αυτά, οι αγορές, λέει, παραμένουν αισιόδοξες. Οι διεθνείς αγορές συνέχισαν να υποδέχονται θετικά τη συμφωνία. Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές καταγράψαν άνοδο. Θετικό ήταν το κλίμα και στη Wall Street. Καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της κρίσης μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών διαταραχών στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Σημαντική θεωρείται βεβαίως η επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να υποχωρούν. Το Brent κινείται κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι πλέον. Τώρα το ερώτημα το μεγάλο είναι τι έπεται, τι θα ακολουθήσει. Ο Λευκός Οίκος πάντως επιμένει ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακυρωθεί οριστικά, αλλά απλώς μετατίθενται μέχρι να οριστικοποιηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη συνδέει την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις εξελίξεις στο Λίβανο. Αισιοδοξία από την Ουάσιγκτον και από την Τεχεράνη, αλλά αυτή η ευνηδιαστική ακύρωση της συνάντησης στην Ελβετία δείχνει ότι η συμφωνία παραμένει έθραυστη. Δεν νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον περίμενα κάτι διαφορετικό, έλεγα και από χθες, κρατάω πολύ μικρό καλάθι.

Καλώ στο Γιώργο. Καλησπέρα στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη και σε όλου μα του φίλου εκεί και στο Ράδιο Σπάρτη που μα αναμεταδίδει κάθε μέρα. Αναμεταδίδει η ραδιοφωνία Κυκλάδων, τι άλλο. Έλα, Γιώργο. Καλώ ήταν.

Καλοκαιράκι, θάλασσα, μπανάκι. Αλλά όσοι έχουμε κατοικίδια, αναρωτιόμαστε ποια είναι, τι λέει ο νόμος για τα κατοικίδια στις παραλίες. Πού επιτρέπονται, πού απαγορεύονται και ποιες είναι οι εξαιρέσεις. Υπάρχει ειδικό πλαίσιο για τη μεταφορά κατοικιδίων με πλοία, έτσι. Έχουμε και την νομοθεσία η οποία είναι σε ισχύ. Κάθε καλοκαίρι η παρουσία κατοικιδίων στις παραλίες προκαλεί συζητήσεις, διαφωνίες, συχνά παρεξηγήσεις μεταξύ λουόμενων και ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς. Και δεν είναι λίγες οι φορές που πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το αν επιτρέπεται ένα κατοικίδιο να βρίσκεται στην ακτή ή να μπαίνει στη θάλασσα. Αποτέλεσμα να επικρατεί έτσι μια σύγχυση για το τι προβλέπει πραγματικά η νομοθεσία. Ιδιαίτερα για τους κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι εξορμήσεις στις παραλίες αυξάνονται, οι απορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κατοικιδίων επανέρχονται στο προσκήνιο. Οι σκύλοι που συχνά συνοδεύουν τις οικογένειες στις καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται συνήθως στο επίκεντρο της συζήτησης. Με πολλούς να αναρωτιούνται κιόλας αν επιτρέπεται η παρουσία τους στην παραλία και το κολύμπι στη θάλασσα. Τι ισχύει λοιπόν, πού επιτρέπεται η πρόσβαση των κατοικιδίων και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι συνοδοί τους, Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4830 που είναι του 2021, στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα. Ωστόσο, εκτός θαλάσσιου χώρου, το ζώο πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό την επίβλεψη του συνοδού του και να είναι δεμένο με λουρί και περιλέμεο. Αντίθετα, στις οργανωμένες παραλίες, η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη σήμανση από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εξαίρεση αποτελούν οι σκύλοι βοήθειας, για τους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ένδειξης. Και σε αυτή την περίπτωση, η χρήση λουριού εκτός θάλασσας είναι φυσικά υποχρεωτική. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραλίες που φέρουν την πιστοποίηση γαλάζιας σημαίας από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, όπου η πρόσβαση σκύλων δεν επιτρέπεται με εξαίρεση όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για τους σκύλους βοήθειας και πάλι. Και φυσικά οι ιδιοκτήτες έχουν κάποιες υποχρεώσεις, πρέπει να φροντίζουν ώστε το κατοικίδιό τους να είναι ηλεκτρονικά σημανσμένο, δηλαδή τσιπαρισμένο, να διαθέτει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Και μέσω της πλατφόρμας pet.gov.gr οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο ψηφιακό βιβλιάριο του ζώου τους και στα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρό, τα οποία ενδέχεται να ζητηθούν στο πλαίσιο σχετικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. Αυτά. Άρα, με λίγα λόγια για να το κλείσουμε το θέμα το συγκεκριμένο. Επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα. Στις παραλίες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται οργανωμένες, ελεύθερες ή μη οργανωμένες. Πάντα υπό την επίβλεψη του συνοδού του ζώου. Στις οργανωμένες, μόνο όπου υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση από τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης της παραλίας ή για τους σκύλους βοήθειας. Καλημέρα, Ευαγγελία. Καλημέρα.

γίνεται ρε παιδιά στο Μουντιάλ, εδώ γίνεται... Ποιος είναι αυτός, ο Μαντιμπό του Κατάρ λέει, που έσπασε το πόδι του Κονέ στον αγώνα με τον Καναδά, είχε τραυματίσει και τον Νεϊμάρ το 2019. Ω, πέφτει ξύλο.

Να και ένα βίντεο που έχει ενδιαφέρον, έτσι είναι, έχει πλάκα. Ναι, προσπάθησε να περάσει μετάλλιο στο λαιμό στρατιωτικού ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν τα κατάφερνε εκεί, πάσχιζε αυτό από εδώ, από εκεί και τι έκανε, το έδεσε κόμπο. Έκανε ένα φιόγκο, μετάλλιο με φιόγκι.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 3 λεπτά, ούτε καν 3, πριν από το και μισή και πριν από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερατσίνι επιμένει με καλοκαιρινή έτσι διάθεση, και καλά που κάνεις, Μαρίνο μου, πολύ καλά κάνεις, πάρα πολύ καλά κάνεις.

Ακούει Δαβιδίτσα, ακούει είπα Δαβιδίτσα, χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά Δαβιδίτσα. Έκανες ωραίο πάρτι, έμαθα. Ήρθαν οι φίλοι σου και οι φίλες σου. Και να οι τούρτες και να τα γλυκά. Και να χαμός. Και του χρόνου

0: Άκου τι λέει τώρα, βραδινό μπανάκι. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τη μέρα μπανάκι ακόμα. Θα κάνουμε το βράδυ και με στολή κιόλας. Με στολή. Ακούς ραντάρ, με στολή. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για το τρίτο και τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να δούμε τα δικά μας εδώ στο Νότο και να βάλουμε και τα δικά μας. Και αυτά δικά μας ήταν, αλλά τα άλλα τα δικά μας. Τα ξέρετε εσείς, ξέρετε πώς θα το πάμε. Παρασκευούλα σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφω να σας μιλήσω κιόλας για τους καλύτερους που στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Και δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι πολλοί. Είναι πολλοί ο κόσμος που μας στηρίζει. Πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
8: Σηκώσετε όλοι τα χέρια πάνω για να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία.
0: Τρόπον τεινά. Μια φωτογραφία αναμνηστική τρόπον τεινά, κύριε φωτογράφε. Να βγάλετε και το γαρίφαλο. Κάτσε λέει να βγεις πρώτα εσύ και βλέπουμε και το γαρίφαλο. Ελεονόρα Ζουγανέλη.

να σας καμαρώσω, παιδιά. Άιντε, άιντε. Έχετε από χθες που μου το λέτε. Νησιώτικα, νησιώτικα. Να, ορίστε κι εγώ, να. Στη Σαντορίνη οργανώνονται, βλέπω. Και η αγάπη μου στην Ιταλία. Οργανώνονται με την Κλία για την κρουαζιέρα. Το μέλλον της κρουαζιέρας στη Σαντορίνη. Οι προκλήσεις που συνοδεύουν τη διαχείριση ενός από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Μεσογείου. Αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Εκπρόσωποι του Δήμου Θήρας, του Λιμενικού Ταμείου Θήρας, της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας, της ΚΛΙΑ δηλαδή, και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Θετικότατο το κλίμα, κοινός στόχος η αναζήτηση λύσεων που θα επιτρέψουν στη Σαντορίνη να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. Με λίγα λόγια, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Τι θέλουν την κρουαζιέρα στη Σαντορίνη. Διαχρονικά. Κάτι σημαίνει αυτό, λέω εγώ τώρα, κάτι σημαίνει αυτό, ε. Προορισμοί οι οποίοι συνήθως λένε ότι έχουν πάρα πολύ κόσμο, ταλαιπωρείται ο κόσμος, συνεχίζουν να θέλουν την κρουαζιέρα. Υπάρχει λόγος που θέλουν την κρουαζιέρα. Ξαναπώ για μία ακόμα φορά. Ο πελάτης της κρουαζιέρας είναι ο ενδυνάμει πελάτης στον προορισμό που θα έρθει να μείνει πολύ περισσότερες μέρες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μεταφέρει mouth to mouth τις εικόνες σε κάποιον άλλον. Απλά χρειάζεται διαχείριση. Αυτό και δεν περιγράφω άλλο. Αυτό είναι βαθμολογία. 19 και 3 ο Αντωνάκης και αλφα η Δαβιδίτσα, αλφα, μπράβο, μπράβο. Άντε και του χρόνου, πού θα πας βρε Αντωνάκη, πόσο καλύτερα. Μπορείς ακόμα καλύτερα. Είσαι άριστος, αλλά εσύ μπορείς να καταφέρεις ακόμα περισσότερα. Και εσύ Δαβιδίτσα, αλφα, μπράβο, μπράβο. Βαθμολογίες, παιδί μου, έχουμε βαθμολογίες, παίρνουν βαθμούς τα παιδιά. Θα βγουν και οι βαθμολογίες των πανελλαδικών την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω την άλλη εβδομάδα, παιδιά, είπαμε. Την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω την άλλη εβδομάδα, παιδιά, οκ,

της, το Mediscan Πλάκα, η Ηρακλιά και η Σχοινούσα. Τι ώρες, από τις 8.30 μέχρι τις 10. Τη Δευτέρα, ξαναλέω, 22 του μήνα, από τις 8.30 μέχρι και τις 10. Κάνουμε εργασίες, παιδί μου, δεν διέτα, παιδιά, τα έχουμε πει αυτά.

0: ρώτησα, ρε παιδιά, τι τρώμε σήμερα. Εγώ σας λέω κάθε μέρα που να πάτε να ψωνίσετε. Εγώ σας λέω να πάτε στο My Market που έχει τις καλύτερες τιμές, τα καλύτερα προϊόντα, τα καλύτερα ζαρζαβατικά και φρούτα και λαχανικά, τα καλύτερα κρέατα ελληνικά, Naxos Meat, τα έχουμε πει αυτά. Μα τώρα... Τις ωραίες τις σοκολάτες, τις περίεργες, τις αυτές που τρώω σοκολάτα, ρε παιδί μου, και λες αυτό είναι σοκολάτα. Κάθε γωνιά και στάν με σοκολάτες τις οποίες δεν τις γνωρίζετε αλλά θα τις μάθετε. Πας με τη λίστα σου, λες θέλω ρε παιδάκι μου τυρί, ρύζι, γάλα, ζάχαρη, ξέρω εγώ, αυτό. Και φεύγεις με μια σακούλα σοκολάτες. Να πάρω κι αυτή, να πάρω κι αυτή, να πάρω κι αυτή. My Market. Τα χαμογελαστά παιδιά που σε περιμένουν να σε διευκολύνουν, αν και δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερη βοήθεια. Όχι, μια φορά να πας, θα θυμάσαι την επόμενη που μπορείς να βρεις αυτά που ψάχνεις. Πού τα βρίσκεις στα My Market? Σε τρία σημεία εδώ στην Άξο. Στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό σου χέρι, δίπλα από το μεγάλο πρατήριο της Shell, κάνω τοποθέτηση προϊόντος, ναι. Το δεύτερο είναι απέναντι από την Αγία Θεοδοσία και το τρίτο βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Σε λίγο καιρό θα πάμε και παραλιακά, αμέ.
1: Να με λένε φιλότητη, θα έχουν ανάγκο για σπίτι.
0: Για την πτηνοτροφική Νάξο, τι να σας πω τώρα. Ειλικρινά σας μιλάω, όποιος περάσει από, από αυτά τα κτήματα εκεί στο Αγερσανή, θα συναντήσει, βρε παιδί μου, αυτές τις κοτούλες τις οι οποίες είναι ευτυχισμένες γιατί ζουν ελεύθερες. Είναι ελευθέρας, λέει, βοσκής. Αμέ. Και κάνουν κάτι αυγά, κάτι αυγουλάκια. Να φτιάξεις ομελέτα με πατάτες. Αυγά με πατάτες. Αλλά αυγό από την πτηνοτροφική Νάξου, όμως έχει αστεία πράγματα. Ιδιόκτητα κτήματα στον Άγιο Αρσένιο. Εκτρέφουν αποκλειστικά κότες ελευθέρας βοσκής, πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής. Με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Προσοχή, κυκλοφορούν ελεύθερες και τα αυγουλάκια τα τρώνε μικρά και μεγάλα παιδάκια. Και θα τα βρείτε και σε επιλεγμένα καταστήματα στην Αθήνα και στην Άξο. Μετά το πρωινό, τέλος πάντων, που θα φτιάξεις το σπίτι σου ή θα βγεις έξω να φας, δεν θα σου έρθει μια λιγούρα έτσι εκεί γύρω στις 11, ξέρω εγώ. Πού θα πας? Στο φούρνο Λαγκογιάννη. Τώρα θες ένα κάτι γλυκό έτσι, κάτι αυτό, μαζί με έναν καφέ.

Ούρνος Λαγογιάννη για φρέσκους χυμούς. Φούρνος Λαγογιάννη για το ψωμάκι σας. Πώς θα καθίσεις στο τραπέζι το μεσημέρι να φας χωρίς ψωμί? Από το φούρνο Λαγογιάννη. Φέτες του τοστ, βρε παιδιά, φρεσκότατες, αφράτες, αφράτες. Ψήνει το τοστ στην τοστιέρα που έχεις πάρει από τη μήλε της Νάξου. Και ακούσε ένα κράτς. Το μυστικό είναι το τύρι, το οποίο θα πας να πάρεις από το My Market. Το ζαμπονάκι, τη γαλοπούλα που επίσης θα πάρεις από το My Market. Το ψωμί που θα πάρεις από το φούρνο Λαγογιάννη. Και την τοστιέρα που θα την προμηθευτείς από τη μήλε της Νάξου. Σου λέω εγώ τώρα, τα πάντα έχεις σε αυτό το νησί, τα πάντα. Και το βραδάκι που θα πας. Και σήμερα θα πας και την Κυριακή θα πας που τα παιδιά έχουν γένεια. Φραγκόσικο, φιλότι. Αυτά τα παιδιά, αυτά τα τρία αγόρια, οι τρεις φίλοι δημιούργησαν ένα περιβάλλον που είναι εκπληκτικό, βρε παιδιά. Μέσα στο πράσινο, μέσα στη δροσιά, μέσα στα πεύκα και στον καζόν. Εκεί θα πας να απολαύσεις το πρωινό σου, το κοκτέιλ σου, τη σπιτική σου τη λεμονάδα. Τα παιδάκια σου εννοείται θα τα πάρεις μαζί σου, εννοείται θα έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, γιατί θα παίζουν σε ασφαλές περιβάλλον, όσο εσύ θα απολαμβάνεις την παρέα των φίλων σου και τα εκπληκτικά κοκτέιλ που φτιάχνουν στο Φραγκόσικο. Και αν πεις για φαγητό, φαγητό με ναξιώτικα προϊόντα και με πινελιές, το πάμε Φραγκόσικο, έτσι. Άρα έχουμε κάνουμε και τσαχπινιές στα πιάτα μας. Την Κυριακή εγγενιάζουν το χώρο τα παιδιά. Ανοιχτός είναι ο χώρος, αλλά έχουμε τα εγγένεια την Κυριακή. Πάμε να γιορτάσουμε μαζί τους, πάμε να τους πούμε μπράβο και πάμε να τα ενθαρρύνουμε, γιατί πραγματικά έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κόπο για να καταφέρουν αυτό που ήθελαν για όλους μας, για όλους εμάς. Φραγκόσικο λοιπόν, στο Φιλότι, ακόμα ένα σημείο αναφοράς για την Άξο.

όλους και όλες εσάς που είχατε γενέθλια και ήσασταν πολύ και πολλές αυτές τις μέρες. Έχω κατακλειστεί από δίδυμους. Χαμός γίνεται, δεν ξέρω τι.

Όπα, παιδιά, ήρθε ο Μάκαρης στο Τσακίρ Κέφι. Αυτά να βλέπω, εγώ να χαίρομαι. Να ξιώτης, παιδί μου, να ξιώτης. Τον έχει στο αίμα του το χώρο.

Ειρήνο Παρασκευούλα μου, υπάρχει περίπτωση να ξεχάσω το τραγούδι που μου ζήτησες? Έμα τώρα, είναι δυνατόν? Το έχω σημειώσει, παιδί μου, εδώ σε post-it, όπως κάνει το ραντάρ. Εννοείται πως δεν θα το ξεχάσω.

Κάτσε μην την πατήσω όμως, κάτσε γιατί το σκέφτομαι από χθες και το έχω σημειώσει. Αλλά μην γίνει καμιά στραβή ειρήνο παρασκευούλα μου και την πατήσω. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα, ε! Να ξω με τα ψηλά βουνά. Αυτό το τραγούδι μου το ζητάει συνέχεια, αυτό και το δεντρολίβανο μου τα ζητάει συνέχεια ειρήνο παρασκευούλα. Και εγώ χατήρι δεν τις χαλάω.

0: μάκαρη το καινούριο του Περιστεράκη, το έχεις ακούσει, που το τραγουδάει ο Μπαφαλούκος, ο Λευτέρης? Επειδή εσύ τώρα είσαι και κοσμογυρισμένος και δεν σου μένει και πολύς χρόνος να ακούς μουσική. Τώρα, παιδί μου, τώρα εγώ είμαι εδώ για αυτά. Εγώ θα σε ενημερώσω να μην σε πιάνουν για διάβαστο. Γιατί εκεί που πας στα νησιά και σε ρωτάνε διάφορα και σου λένε εκεί στην Άξο έχετε ωραία τραγούδια, έχετε ωραίους στιχουργούς, έχετε αυτό τέλος πάντων ερμηνευτές. Να μην σε πιάσουν αδιάβαστο, περίμενε. Περίμενε να ακούσεις τραγούδι που θα το χορεύουμε όλο το καλοκαίρι. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Μέχρι και στα δημοτικά συμβούλια μέσα αυτό θα χορεύουμε. Για δώσε βάση, μάκαρη, δώσε βάση να προλάβω, γιατί ούτε 10 λεπτά δεν έχω στη διάθεσή μου. Μη μου ξεφύγει και η ώρα, ε. Για άκου, για άκου. Θανάσης Περιστεράκης στους στίχους. Λευτέρης και Γιάννης Μπαφαλούκος, μουσική.
1: Δρυόπιδα και κανάλα, μάτια μου λυκά.
0: Ερμηνεύει ο Λευτέρης ο Μπαφαλούκος.
1: Στο χώρο στις φούρνες πάνω, κόλπα χίλια να σου κάνω.
0: Άρε μάκαρη, για σένα δουλεύω.
1: Με

τώρα συνταγή. Ο Σπριάβα λέει μετρημένη γραβιέρα πιταρά. Δεν ξέρετε ποια τα φτιάχνει αυτά, ε. Αυτά τα κόλπα τα δύσκολα που κάνουν στις Ινδίες τα κάνει και η Μαριέτα η Γαλάνη εδώ στην Άξο. Ο Σπριάδα. Άμα σας πω ότι δεν έχω φάει ο Σπριάδα ποτέ, πού είσαι Μαριέτα?

Λοιπόν, σας τα είπα, τα ξέρετε, τα περιμένετε, πώς και πώς τα περιμένετε. Η Βασιλικούλα ετοιμάζεται να μας παρουσιάσει το καινούριο της τραγούδι Μεσοπέλαγα, αυτό θα πω μόνο, Μεσοπέλαγα. Σε λίγο καιρό θα το ακούσουμε, θα το απολαύσουμε και είναι δεδομένο ότι θα πάει σούπερ και αυτό. Προς το παρόν, αυτό το κορίτσι την άξω δεν την αλλάζει, λέει. Δεν την αλλάζει και καλά που κάνει.

λέμε και κάποια πράγματα για τα τραγούδια που ακούμε, έτσι. Στίχη και μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι, Ματθαίος Γιαννούλης. Στο βιολί ο Μαυρουδής ο Αντωνίου, Ματθαίος Γιαννούλης στο λαούτο, η Βασιλικούλα, Ερμήν.

Καλό στο φίλο μου το Ζήση. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, να τα σχεδόν 4, ούτε καν 4 και βγάλε λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος και αυτής εδώ της εκπομπής, αυτής εδώ της Παρασκευής που ο μήνας έχει 19 Ιουνίου 2026. Τα έχουμε πει αυτά, δεν ξανάρχεται. Οπότε φροντίστε και αυτήν εδώ την ημέρα να την φτιάξετε, να την κάνετε όπως εσείς θέλετε. Όμορφη πρώτα και πάνω απ' όλα. Φροντίστε να χαμογελάτε, φροντίστε να έχετε καλή διάθεση, φροντίστε να διώξετε πίσω ό,τι όποια κακοτοπιά μπορεί να πέσει μπροστά σας. Ου, στα ποδό, ου, από κακοτοπιές δεν θέλουμε, όχι. Ζακέτα να βάλετε το βράδυ, γεια. Γιατί ο βοριάς μας πήρε και μας σήκωσε. Προσοχή παιδιά, να μην έχουμε άσχημα πράγματα, μην έχουμε φωτιές, έχουμε αντιπυρική περίοδο και τώρα που φυσάει τα πράγματα είναι περίεργα. Να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, να μην στεναχωριόμαστε για όλα αυτά. Να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις ομορφιές και το πράσινο του νησιού μας. Το χρειαζόμαστε το πράσινο. Και βέβαια θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι, για τη Δευτέρα το πρωί εδώ θα είμαστε, να ανοίξουμε το μικρόφωνο, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μεσημέρι θα τα ξαναπούμε με τον Νικό Δημοτολιανό και με τον Γιάννη τον Βλαχάκη και τώρα ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εσείς μένετε εδώ, γιατί είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Σας είπα για την τοστιέρα σήμερα, έτσι. Τις τοστιέρες μάλλον. Για κάντε μια βόλτα να δείτε την καλοκαιρινή μας κολεξιόν. Κάντε μια βόλτα να δείτε έναν όμορφο χώρο που έχουν φτιάξει εδώ στη Μήλε της Νάξου. Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του κόσμου. My Market, τρία σημεία αναφορά στην Άξο για τις καλύτερες αγορές, τα καλύτερα ψώνια. Την οτροφική Άξο, γιατί θέλουμε το αυγό μας να είναι φρέσκο, αγνό. Και Φραγκόσικο στο Φιλότι. Να μην ξεχάσουμε την Κυριακή, πάμε στο Φραγκόσικο, γιατί τα παιδιά μας περιμένουν να μας δείξουν αυτόν τον υπέροχο χώρο που έχουν φτιάξει για μας. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς γιατί και σήμερα δώσατε ρέστα. Είστε εκπληκτικοί και εκπληκτικές. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

είχα την πορτάρα. Καλημέρα. Από τον ομφαλό της γης που είναι για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες όπου γης. Για τους ομογενείς μας στην Αμερική, την Αφρική, την Ασία, την Οκεανία. Για το φίλο μας το Γιώργο και το ράδιο Γαλαξία, το ράδιο Σπάρτη στη μακρινή Μελβούρνη. Καλημέρα στους ομογενείς μας στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, στους φίλους μας στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα και στο ράδιο Αστόρια των Ηνωμένων Πολιτειών, που επίσης και εκεί μας ακούνε. Και μην ξεχνάτε ότι ο ομφαλός της γης είναι η ελληνική θάλασσα που λέγεται Αιγαίο Πέλαγος.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Μια μεγάλη αξώτικη καλημέρα, μια μεγάλη αιγαιοπελαγητική καλημέρα.

πούμε ότι είναι η εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες, στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Εδώ δίπλα μου πάντα η αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα Τριανταφυλλένιο, καλημέρα Κυκλάδες.

0: την καρδιά.
1: Η εκπομπή μας, θυμίζουμε, είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης, ηλεκτρικά είδη, θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειντζών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, μικροσυσκευές και έπιπλα κουζίνας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp. Στο κατάστημα Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, μικροσυσκευές και έπιπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ευχαριστήσουμε και την Αργυρούλα για τον υπέροχο καφέ που μας έχει φτιάξει. Μισκομυριστός ελληνικός καφές. Μυρίζει όχι μόνο μέσα το στούντιο, αλλά και ο προθάλαμος έξω, πρωινό καφεδάκι. Και πάμε στην Αμοργό μας. Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών, γονέων, κατοίκων και επισκεπτών ολοκληρώθηκε το 3ο Αμοργιανό Φεστιβάλ 2026, το οποίο φιλοξένησε τις δράσεις Vikela Sports και Aegean Blue Classic Car Aidoro, αναδεικνύοντας για μία ακόμα χρονιά την Αμοργό μας ως σημείο συνάντησης του αθλητισμού, του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων Αμοργού, την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Παιδείας, το Υπουργείο Παιδείας και το Σύλλογο Ιστορικών Οχημάτων Ιδώρο. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς συνέπεσε με την απώλεια του αγαπητού καπετάνιου Γιάννη Σκοπελίτη. Ιδιαίτερη σημαντική ήταν η παρουσία των Ολυμπιονικών Γιάννη Μπουρούση και Φανής Χαλκιάς, οι οποίοι μοιράστηκαν εμπειρίες από την αθλητική τους πορεία, εμπνέοντας τα παιδιά με το παράδειγμά τους. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Αμοργιανό Φεστιβάλ έλαβαν αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και τη συμμετοχή τους.

Και πάμε στη Σαντορίνη, μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη σε ένα από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της Σαντορίνης, διοργανώνεται την Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Βλιχάδα. Το Βιομηχανικό Μουσείο Ντομάτας Δημήτριος Νομικός ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες στην πρώτη γιορτή ντομάτας, μια εκδήλωση που αναδεικνύει την ιστορία, την καλλιέργεια και τη γαστρονομική αξία του περίφημου άνυδρου ντοματιού Σαντορίνης. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 8 το βράδυ, το Βιομηχανικό Μουσείο Ντομάτας Δημήτριος Νομικός σας προσκαλεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM στην πρώτη γιορτή ντομάτας στη Σαντορίνη. Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στο άνυδρο ντοματάκι του νησιού, την ιστορία του και τους ανθρώπους που συνεχίζουν να κρατάνε ζωντανή την καλλιέργεια, την παραγωγή και την παράδοσή του. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, 8 το βράδυ, στο Βιομηχανικό Μουσείο Ντομάτας Δημήτριος Νομικός στη Βλιχάδα της Σαντορίνης.

0: χαμός πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγαν.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο.
0: Και αυτό το χρώμα ξέρεις φέρνει αλλεργία.
1: Θα δούμε ανέμους σήμερα και στην Άξο και στις άλλες Κυκλάδες με μεγάλες εντάσεις και ακόμα 7 έως 8 μποφόρ στον Καβοντόρο, κάτι που θα αυξήσει και τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Το Σάββατο καιρός στις Κυκλάδες μας θα παραμείνει γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας, όπου είναι πιθανές τοπικές βροχές. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Κυριακή.

Για 13η συνεχή χρονιά το χαλκί της Νάξου μας, κυρίες και κύριοι, για να συνεχίσουμε με τοπικά νέα, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, φιλοξενώντας μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στην πηγή Χαλκίου. Το δελτίο τύπου που πήραμε αναφέρει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τραγέας διοργανώνει για 13η συνεχή χρονιά την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στο Χαλκί της Νάξου αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, συνεχίζοντας ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης μουσικών κατοίκων και επισκεπτών της Νάξου. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής ξεκίνησε το 1982 στη Γαλλία και σήμερα γιορτάζεται σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο, προβάλλοντας τη μουσική ως μέσο επικοινωνίας, δημιουργίας και συνάντησης των λαών. Στο Χαλκί εδώ και 13 χρόνια η γιορτή αυτή βρίσκει το δικό της ξεχωριστό σπίτι στην καρδιά της Νάξου, συνδυάζοντας την ομορφιά του τόπου με μουσικές από διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμούς. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην πηγή Χαλκίου Ποταμός με ώρα έναρξη αύριο 8.30 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Την έναρξη της βραδιάς θα πραγματοποιήσουν η Βάσο Λιανού και η Μόνικα Φρύς, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα εμπνεσμένο από την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ανακοινώνει ο ΔΔΕ Νάξου για την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο πλαίσιο εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 8.30 το πρωί έως τις 10 και θα επηρεάσει περιοχές της Νότιας και Δυτικής Νάξου, καθώς και Σχοινούσα και Ηρακλιά. Χωρίς ρεύμα αναμένεται να μείνουν οι περιοχές Λιβάδια, Ήρια, Βιολογικό, Στυροκομείο της Ένωσης, Μικρή Βίγλα, Καστράκη, Αλικό, Πυργάκη, Αγιασός, Καλαντός, καθώς και τα γραφεία της Ένωσης, το Μέντισκαν Πλάκα, Ηρακλιά και η Σχοινούσα. Ο ΔΔΕ Νάξου επισημαίνει ότι η επανατροφοδότηση του δικτύου μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση και ενδεχομένως νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, γι' αυτό οι καταναλωτές θα πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Κυκλαδίτισσα Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το KyklaDesLive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. KyklaDesLive.gr, το site νταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. KyklaDesLive.gr, το ελληνικό ορθόδοξο site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kykladeslive.gr.

0: πάμε να δούμε τι θέματα έχει το kikladeslive.gr σήμερα. Πρώτο θέμα, ποιμαντική επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου κυρίου Δωροθέου στη Μήλο. Ποιμαντική επίσκεψη στη Μήλο και την Κίμολο, λέει η Σεμνή, πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος. Κατά την παρουσία του στην Κίμολο, ο Σεβασμιότατος ιερούργησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Οδηγητρίας, όπου τέλεσε και μνημόσυνο εκδημήσαντος εφήβου. Πριν από την αναχώρησή του από την Κίμολο, ο κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος επισκέφθηκε το υποκατασκευή φυλακτήριο ιερών εικόνων και εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Πρόκειται για χώρο στον οποίο συγκεντρώνονται και διαφυλάσσονται ιερές εικόνες και κοιμήλια, τα οποία ο εφημέριος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Βεντούρης συγκέντρωσε και διέσωσε από ερυπωμένα και διάσπαρτα παρεκκλήσια του νησιού. Στη συνέχεια, ο Σεβασμιότατος επισκέφθηκε το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων του Αφεντάκιου Κληροτήματος Κιμόλου, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται καθημερινά στο χώρο.
1: Νύχτα μόνο σου ζητάω, μόνο μια.
0: Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Διεθνής πρωτιά για τη Sando Wines, τα κρασιά. Τα κρασιά της Σαντορίνης που είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Σύρος, η απάντηση του Δήμου στο θέμα του kikladeslive.gr για μια Χίνα. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης τοποθετήθηκε για το θέμα που έβγαλε στην επιφάνεια το τοπικό site kikladeslive.gr σχετικά με τη Χίνα που ζει στην παραλία Χλάβη και βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης συζήτησης τόσο σε τοπικό όσο και σε επαναλλαδικό επίπεδο, όπως σας ενημερώσαμε πρώτη και σε αποκλειστικότητα, λέει, χθες το πρωί. Ο Χήνος του Αχλαδιού βρέθηκε λοιπόν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες μέρες. Στους ντόπιους είναι γνωστός θαμώνας της παραλίας χειμώνα-καλοκαίρι. Επειδή ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης δέχεται πιέσεις να παίρνει θέση επί παντός επισήτου και παρότι δεν είναι στην αρμοδιότητά του, σε καμία περίπτωση ο Δήμος, λέει, δεν προτίθεται και δεν δύναται να διαταράξει την παραμονή του Χήνου στην περιοχή και συνιστούμε στους λόμενους να τηρούν τις αποστάσεις.
1: Ας με θυμάται το κορμί σου τώρα πια.
0: Άξιο αναφοράς είναι για μία ακόμα φορά ότι το θέμα αναδείχθηκε από το τοπικό site kikladeslive.gr και όπως συμβαίνει συχνά με ζητήματα που φέρνουμε, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στη δημοσιότητα, προκάλεσε συζήτηση και βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Συνεχίστε να μας διαβάζετε, εδώ θα ενημερώνεστε για όλα άμεσα και έγκαιρα πριν από όλους. Άλλα θέματα, Σύρος νέα όψη για το θέατρο Απόλλων. Γιάννης Βρούτσης στη Βουλή, επιδίωξή μας δεν ήταν να κλείνουμε τα γήπεδα, αλλά να κλείνουμε το δρόμο στη βία και την ασυδοσία των λίγων και το πετυχαίνουμε. Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να διαβάσετε στο kikladeslive.gr, το site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου. Το site που ελέγχει την εξουσία.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης. Και επειδή το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και θα έρθουν ζέστες και κάψονες, μπορείτε να δροσιστείτε με κλιματιστικά από το κατάστημα Μαρούλης. Κλιματιστικά για χειμώνα καλοκαίρι, ψύξης θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές και ό,τι μάρκα θέλετε. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ναξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: δούμε και τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να πάμε στα παιχνίδια.
1: Κι όμως με πάθος πιο πολύ.
0: Αθλητική ενημέρωση πάντα μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και μέσα από την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Ελβετία, Βοσνία 4-1. Σήμερα Παρασκευή επίσης τα ξημερώματα. Καναδάς, Κατάρ 6-0. Μεξικό, Νέα Κορέα 1-0.
1: Γίνεσαι φλόγα που με καίει και γυρίζω σαν το τσιγάρο.
0: Αυτά για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βλέπουμε ωραία παιχνίδια, πολλά γκολ. Βέβαια οι ώρες δεν βοηθάνε, κυρίες και κύριοι.

0: Ναι.
1: Μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης, καλημέρα από τη Στελίδα, μια καλημέρα από Αμοργό. Η Λιδία από Ερμόπολη Σύρου, ερμοπολίτικες καλημέρες, και μια καλημέρα από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου, τις Λεύκες. Καλημέρα από Φολέγαμπρο. Καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμόπολη Σύρου, ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου Τίνιακες, καλημέρες από τη χώρα της Τίνου. Καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμόπολη Σύρου, ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου Τίνιακες, καλημέρες από τη χώρα της Τίνου.

έρχεται ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς στην Ελλάδα για να μιλήσει με τους ανθρώπους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Για να δούμε τελικά ο διάδοχος του Έργιν Άταμαν στο πάγκο της Αθηναϊκής ομάδας θα είναι.

επίσημες ώρες λοιπόν για τον Ζένλι Μυρομπράντοβιτς, φτάνει στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Το Ολυμπιακό Στάδιο ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή βραδιά του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, με τις εργασίες να συνεχίζονται αλλά χωρίς να αλλάζει η έδρα της ρεβάνς με την Μπάξη. Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον μπροστά του το πρώτο ευρωπαϊκό εμπόδιο της νέας σεζόν, καθώς η κλήρωση τον έφερε απέναντι στην Μπάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link. Οι πράσινοι θα αρχίσουν την προσπάθειά τους εκτός έδρας, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 30 Ιουλίου, θα ακολουθήσει η ρεβάν στην Αθήνα. Το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί κανονικά στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, το οποίο θα χρησιμοποιήσει και τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός για τις εγχώριες και ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Παρά τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν υπάρχει ζήτημα αλλαγής έδρας για το παιχνίδι με την Μπάξη. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει, όπως είπε και ο Υπουργός Αθλητισμός Γιάννης Βρούτσης, σημαντικές παρεμβάσεις στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, με βασικότερη την αντικατάσταση του χλωοτάπητα. Στόχος είναι το γήπεδο να παρουσιαστεί σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση για τα πρώτα επίσημα μάτς της χρονιάς. Παράλληλα συνεχίζονται και οι εργασίες που αφορούν το στέγαστρο Καλατράβα, μαζί με έργα συντήρησης σε διάφορα σημεία του σταδίου. Αυτές οι εκκρεμότητες έχουν επηρεάσει και τον σχεδιασμό των φιλικών του Παναθηναϊκού πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Για το λόγο αυτό, το φιλικό με την ελβετική Grasshopper στις 11 Ιουλίου θα γίνει στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες στο ΑΚΑ. Η ουσία πάντως είναι πως η ρεβάνς με την Πάξη θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο θέλει να ενισχύσει την άμυνά του και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα άκρα, όπου ήδη αποκτήθηκε ο Πάμπλο Μαθαίο, αλλά και με το κέντρο εκεί που υπάρχουν η Ρέτσος και Πυρόλα. Ο Καλογερόπουλος συνεχίζει στην Ερεβέργη, ο Μπιανκόν ετοιμάζεται για την Άντερλεχτ και κάπως έτσι οι Ερυθρόλεκτοι βρίσκονται σε συζητήσεις για την απόκτηση δύο στόπερ. Με τον Νταβίτ Κάρμο και τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος του Μεντιλιμπάρ.

Παναθηναϊκός λέει έχει καταθέσει πρόταση 5 εκατομμύρια ευρώ στο Λεβαδιακό για τους Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Μάριο Βίχο. Στα ανταλλάγματα ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, σοβαρές σκέψεις για επιστροφή του Νίκου Χριστογιώργου. Ο Τσάπρας αποτελεί μήλον της έρηδος για τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα θέλει να τον αγοράσει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και τον θέλει και ο Μάριος Ηλιόπουλος για τη Νέα Φιλαδελφία. Την περσινή σεζόν ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο 24χρονος δεξιός μπακ ύψους 1,86, πραγματοποίησε 36 συμμετοχές με ένα γκολ και 10 ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελο, ενώ συνολικά με τους βιωτούς μέτρησε 167 αγώνες με 13 γκολ και 27 ασίστ. Όσον αφορά στο Μάριο Βίχο, είναι προϊόν των Ακαδημιών του Λεβαδιακού, μετρώντας 178 συμμετοχές με 11 γκολ και 20 ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός κοιτάζει με ενδιαφέρον και την περίπτωση του γκολκίπερ Νίκου Χριστογιώργου, ο οποίος αγωνίζεται στον Όφι αλλά λογίζεται ως χάμε γκάουν, καθώς έχει αρχίσει την καριέρα του από τις πράσινες ακαδημίες.

Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες που σχεδιαζόντουσαν για σήμερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν στο Μπούργκεστονγκ δεν θα πραγματοποιηθούν όπως είχε προγραμματιστεί. Οι συνομιλίες που προβλέπονταν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν αναβλήθηκαν. Η Ελβετία παραμένει διατεθειμένη να διευκολύνει αυτές τις συνομιλίες. Οι αντίστοιχες προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να παράσχει κάποια διευκρίνηση σχετικά με την επόμενη μέρα διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία για να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές προκειμένου να αρχίσουν συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Η ακύρωση των σημερινών συνομιλιών εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων μετά την υπογραφή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Χορμούζ. Η συμφωνία απαιτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές ως προς τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των όρων. Η αναβολή του ταξιδιού του κυρίου J.D. Vance στην Ελβετία ενδέχεται να σχετίζεται με τις ιρανικές απαιτήσεις σχετικά με το Λίβανο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπάρα Κραβίντα, ο οποίος επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα πάντως με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα αναχωρήσει για την Ελβετία, καθώς τα σχέδια για συνομιλίες με το Ιράν δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25800.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: λόγες κι αυτό.
1: Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση στο κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις για κάθε γούστο. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τη βεράντα σας, τον κήπο σας, το μπαλκόνι σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τα πάντα σε τηλεοράσεις. Ο Άγιος Έρωτας κορυφώνεται. Οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου ξεκίνησαν. Μεγάλες συγκινήσεις. Μπορείτε να τα βλέπετε με τηλεοράσεις από το κατάστημα Μαρούλης. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μαρούλης. Σε πολύ χαμηλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και η εφημερίδα Καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου. Στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, δημογραφικός κατήφορος, άλλαξε όψη η Ακρόπολη. Ριζοσπάστης, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό πρότυπο η καθήλωση μισθών και ο κόφτης της συμβάσης. Στις απογευματινές, την εφημερίδα Απογευματινή, μια κλασική, συντηρητική, νεοδημοκρατική εφημερίδα. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες. Ο Μητσοτάκης αποφασισμένος να βάλει τάξη. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Και μετά την εφημερίδα Δημοκρατία, η εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ. Παρέλαση θριάμβου για τους Νίξ στο Μανχάταν. Οι Νίξ που μετά από δεκαετίες κέρδισαν το NBA. Την επισκευασμένη Ακρόπολη, φωτογραφία ο Εθνικός Κήρυξ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Δραματική μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Η εφημερίδα Voice, εκτός Πασόκ Διαμαντοπούλου. Καλά γίνεται χαμός το Πασόκ, ε. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα έχει τον πρωθυπουργό φωτογραφία και την πλατφόρμα με το πόσο κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες και έχει φωτογραφία Νίκο Ανδρουλάκη, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας. Ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Η εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστιμών. Μαύρο φύθο και λέω πως δεν γράφτηκαν για μένα. Για να... Η εφημερίδα Εσπρέσο Μπεζαντάκου κατά τη Σάτη, μαλλί με μαλλί στα δικαστήρια. Σε σένα... Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Μια εφημερίδα με αγώνες κατά της δεξιάς. Με μεγάλα γράμματα η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Political, τι θα έχει το καλάθι της ΔΕΘ. Μανιφέστο, στο Πασόκ διαλύονται εν χορδές και οργάνω. Όλοι εναντίον του αρχηγού του Νίκου Ανδρουλάκη. Θέμα ηγεσία στο κίνημα. Πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Θέμα ηγεσίας, αποφασισμένοι να θέσουν βουλευτές και στελέχη του Πασόκ. Γιατί δεν τραβάει το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη αρχηγό. Η δημόσια κόντρα Άννας Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας. Ποια η στάση του Παύλου Γερουλάνου. Τι θα κάνουν οι άλλοι βαρόνοι του Πασόκ. Πάμε στις αθλητικές. Sport Day έρχεται και κλειδώνει ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς. Live Sport και νούμερο 1 Πένια για τη θέση του goalkeeper. Στην Αθήνα ο Ζότς. Κόκκινος πρωταθλητής. Πατάει γκάζι στις μεταγραφές ο θρύλος. Αγκαλιάζει τους πύργους. Μακάρι, μακάρι. Πιστεύω ότι ο Βαγγέλης θα φέρει παίκτες, θα ρίξει χρήμα και ο Μέντι Λίμπαρ να φτιάξει αυτόν τον Ολυμπιακό που θέλει ο Βαγγέλης Μαρινάκης αλλά και ο κάθε γάβρος. Πάμε σε μία ακόμα ερυθρόλευκια εφημερίδα. Φως των Σπορ και ο Αϊζαΐα Μάικ στο κάδρο. Χρυσάφι από πάγκο. Ώρα για σπορ. Simply the best. Την ΑΕΚ μέχρι και το 2028 ο Γκατσίνοβιτς. Μπράβο. Ο Μάριος ο Ηλιόπουλος κράτησε στα Νέα Φιλαδέλφια τον Γκατσίνοβιτς. Πάμε και σε δύο επαρχιακές εφημερίδες. Μεταφέρω τη φωνή ενός παραγωγικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η εφημερίδα Ελευθερία. Επίσκεψη Κυρανάκη.
για συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα Αλήθεια, Ράπισμα Μητσοτάκη και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Η εφημερίδα Θεσσαλία, Έργα σχεδιάζει η κυβέρνηση στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Και να κλείσουμε με το Λαμιακό Τύπο, μας έρχεται από την πανέμορφη Λαμία, καλημέρα στη Λαμία. Το Περιφερειακό Συμβούλιο απέρριψε το χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Εξιτήριο από το Ερίκος Δίναν έλαβε ο Μητροπολίτης Θεότιδος κύριος Σιμεών. Να το ευχηθούμε περαστικά. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα.

Bayern, λοιπόν, πρώτο θέμα σε όλα τα ειδησογραφικά πρακτορία. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία, σκιά εντάσσεων στο Λευκό Οίκο.

έσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο. Ποιοι και γιατί τον εκβίαζαν? Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Βόλο, όπου ένας 34χρονος φέρεται να απέσπασε 370.000 ευρώ από ένα παιδί ηλικίας 13 ετών με τη συνδρομή 4 ανηλίκων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Ο ένας φίλος του τα ζήτησε να του παραχωρήσει ορισμένα πυροτεχνήματα και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι τα έδωσε στον 34χρονο. Ο 34χρονος συνελήφθη αρχικά για κατοχή βεγγαλικών. Ωστόσο, στη συνέχεια, μαζί με τους 4 ανήλικους, εκβίαζαν τον 13χρονο απαιτώντας χρήματα για να μην κατηγορηθούν ο ίδιος και οι γονείς του παιδιού. Το παιδί υπό πίεση αφαίρεσε σταδιακά από το σπίτι του 370.000 ευρώ από τις αρχές Μαΐου ως τις 14 του Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα λεφτά βρισκόντουσαν στο σπίτι λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Και δεν έχουν βρεθεί και τα λεφτά.

Πριν από 22 λεπτά στον Πειραιά συνελήφθη ένας 53χρονος στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της πλαστογραφίας νομισμάτων και της παράνομης κατοχής όπλων. Τι γίνεται στον κόσμο,

το θάνατο του 11χρονου Μάριου από σφαίρα στο Μενίδη, ενοχή του βασικού κατηγορούμενου, ζήτησε ο κύριος Εισαγγελεύς. Ξεκίνησε η δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Στην αίθουσα με μαύρα ρούχα, με το όνομά του, συμμαθητές και δασκάλες του. Ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του Ιταλού, ούτε DNA και αποτυπώματα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν πλέον ενσωματωθεί στη δικογραφία, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο Αχαΐας. Ο 65χρονος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και κρατείται στις φυλακές Κορυδάλου, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

0: παραλία ερημική και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας το βήμα.
1: Υποχωρούν σιγά σιγά οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα να ταράξει στην αγορά μετά το πάγωμα της συμφωνίας.
0: Θα τα πάρει το κύμα.
1: Νεκρός ένας 46χρονος οδηγός μηχανής μετά από σφοδρή σύγκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγάλεο.
0: Μάτια σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr, το επαγγελματικό, το πιστοποιημένο site του νόμου μας. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας. Έχει οργανωμένο τμήμα marketing με επαγγελματίες που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Δωρεάν επίσης οι αγγελίες σας στο kikladeslive.gr. Αγοράζεις, πουλάς, νοικιάζεις, ζητάς, δίνεις δωρεάν οι αγγελίες στο kikladeslive.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

Ισπανία ή Παϊράν σε κρίσιμα ερωτήματα για το τι σημαίνει, κυρίες και κύριοι, η συμφωνία ή Παϊράν για τους καταναλωτές.

ελπίσουμε ότι θα παραμείνει η συμφωνία αυτή. Στο Ιράν που έχει θεοκρατικό καθεστώς καταδικάστηκε μια τραγουδίστρια σε 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ.

συνεχίζουν και φεύγουν στελέχη από τη Νέα Αριστερά, κυρίες και κύριοι, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι τραγική. Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης εναντίον του πρόεδρου του κόμματος, του κυρίου Σωκράτη Φάμελου. Άνω κάτω όμως και το ΠΑΣΟΚ από ό,τι διαβάζουμε στις εφημερίδες σήμερα. Θέμα ηγεσίας μπαίνει και πάλι στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, κίνημα αλλαγής. Εν τω μεταξύ, μετά την πολύωρη αμηχανία που επικράτησε στη Χαριλάου Τρικούπη για τη νέα μετοπική Δούκα Διαμαντοπούλου, η πρώτη επίσημη αντίδραση ήρθε από το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από τη στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής, σημείωσε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ενώ για το ενδεχόμενο να διαγραφεί ο Χάρης Δούκας, είπε ότι αν γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την ίδια ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχουν και οι καχύπροπτοι της Φρουράς Ανδρουλάκη που θεωρούν ότι ο Χάρης Δούκας δημιουργεί αυτά τα μέτωπα και τις εντάσεις προκειμένου να ετοιμάσει μαζί με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μια ηρωική έξοδο για να μετακινηθεί στο νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα στελέχη αυτά εκτιμούν ότι ο Δήμαρχος των Αθηνών συνδέει συνειδητά τις θέσεις της Άννας Διαμαντοπούλου με αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε σε επόμενο χρόνο να υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται δεξιότροφα και ο Νίκος Ανδρουλάκης για να δικαιολογήσει μια ρήξη του με το ΠΑΣΟΚ.

Και ένας φίλος Αξώτης 90 ετών, τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στέλνει αξώτικες καλημέρες. Κρίμα μου λέει, πήγαμε να πάρουμε σαν ΠΑΣΟΚ τα πάνω μας μετά το συνέδριο. Τώρα τρώγονται μέσα στο κίνημα. Πιο καλά να τον διαγράψει το Δούκα, μου λέει, και εμείς οι γνήσιοι, το ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, να προχωρήσουμε. Πιστεύω, μου λέει, ότι αυτή η ιστορία που αμφισβητούν τον Νίκο Ανδρουλάκη κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ και ρίχνει νερό στο μήλο της δεξιάς.

0: ευχαριστήσουμε και μια πάρα πολύ καλή φίλη. Στέλνει και αυτή τις καλημέρες της από Φολέγανδρο. Ο φίλος ο Γιάννης ο Σκαμάγκας από την Ερμούπολη της Ήρου, χρόνια λογιστής στον Αγιάς, ακροατής μας και αυτός, στέλνει τις ερμοπολίτικες καλημέρες του.
1: Είναι ενοχή σου ξυπνάς.
0: Η κυρία Βαβακάρη από το νησί της Μήλου, μιλέικες καλημέρες, σας ακούμε χρόνια μου λέει και ενημερώνετε τις Κυκλάδες πάντοτε αντικειμενικά. Σας ευχαριστούμε, το ραδιόφωνο εδώ μου λέει πάντα παίζει ραδιοφωνία Κυκλάδων και τριαντάφυλλο τριανταφυλλίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μήλο μας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

Μοντέρνα Κουζίνας Μαρούλης. Θέλεις να αποκτήσεις μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα? Έπιπλα Κουζίνας Μαρούλης, ο ειδικός. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα από τις Εγκαρές μας για τον υπουργό μας τον Γιάννη Τοβρούτσι και μια καλημέρα για τον δήμαρχό μας τον Δημήτρη Τολιανό. Μένουμε στην Αξά. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων θα πραγματοποιήσει εκδρομή προσκύνημα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ Πανορμήτη στη Σίμη. Με το Blue Star Patmos αναχώρηση από την Άξο στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, 7 το απόγευμα. Πούλμαν θα μας ξεναγήσουν, λέει, στο νησί και στο μοναστήρι του Πανορμήτη για προσκύνημα, φαγητό, βόλτες, ψώνια, καφέ και επιστροφή στην Άξο 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, 7 το πρωί. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για κρατήσεις στα εισιτήρια του πλοίου και καμπίνες και για τις θέσεις στο Πούλμαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 78 186 370. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, η Πρόεδρος Σοφία Καπινιάρη και η Γενική Γραμματέας Ματίνα Επταήμερου. Όσοι ενδιαφέρεστε, επίσης μας λέει, για την εκδρομή προσκύνημα στον Πανορμήτη, να δηλώσετε συμμετοχή για να έχουμε ένα μπούσουλα και για το πλοίο και για τις καμπίνες και για το πούλμαν. Δεν είναι νωρίς λόγω του ότι το πλοίο ξεκινάει από τον Πειραιά και έχει ήδη πάρει κόσμο για τα υπόλοιπα νησιά. Αυτά από την κυρία Σοφία Καπινιάρη και το Σύλλογο Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Θα είναι μια πολύ όμορφη εκδρομή αυτή, κυρίες και κύριοι.

Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Χειροπέδες σε ένα θρασίτατο 17χρονο ληστή, διέριξε σπίτι. Ακούστε το φάσος. Και ζητούσε 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλεμμένα. Προέβαλε αντίσταση. Στη σύλληψή του είχε πάνω του μαχαίρι. Στάνο Λιώσια, χειροπέδες σε 19χρονο που ξεσήκωσε την περιοχή. Του κατάσχεσαν 14 ηχεία και 2 ενισχυτές.

προφανές περιστατικό που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Πάρο όταν επισκέπτρια του νησιού αντίκρισε μια νεκρή θαλάσσια χελώνα κρεμασμένη έξω από την πόρτα μιας κατοικίας σε ρόλο διακοσμητικού στοιχείου. Η γυναίκα φωτογράφησε το θέαμα και ενημέρωσε αμέσως την ΜΚΟ. Οι υπεύθυνοι της οργάνωσης διαπίστωσαν με έκπληξη ότι δεν πρόκειτο για μια κοινή χελώνα, αλλά για μια γερακοχελώνα. Πρόκειται για ένα από τα σπανιότερα είδη θαλάσσιας χελώνας παγκοσμίως, το οποίο έχει καταγραφεί ελάχιστες φορές στα νερά της Μεσογείου και είναι χαρακτηρισμένο διεθνώς ως κρισίμος κινδυνεύων με εξαφάνιση.

κόλαση στο Λίβανο, τουλάχιστον 15 νεκροί σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα. Το Ισραήλ δηλώνει ότι συνεχίζει να απλεί τις στόχους της Χεζμπολάχ. Μεγάλοι κλειδονισμοί στη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν, κυρίες και κύριοι. Σε θρίλερ εξελίσσεται η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, καθώς μετά την επίτευξή της άρχισαν κλειδονισμοί. Σε δηλώσεις του ο J.D. Vance έριξε πυρά κατά του Ισραήλ, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί ηγέτες πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα ότι το Ισραήλ είναι απομονωμένο διεθνώς, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην Ισραηλινή κριτική για τη συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ με το Ιράν αυτή τη βδομάδα, καθώς ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έχει άρρη τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων.

0: σου.
1: Στα αθλητικά και πάλι ο Γιάννης Κότσιρας αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Ενώ ο Πολωνός επιθετικός Κάρολ Σβιντέρσκι αποτελεί παρελθόνα την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και αγοράστηκε από ομάδα της πατρίδας του στην Πολωνία.

Παναθηναϊκός που ψάχνει τρόπο να ξεφορτωθεί και τον Πάντοβιτς, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα λέμε παίκτης σαν το Σβιντέρσκι, σαν το Πάντοβιτς. Δεν έχουν θέση σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό έτσι. Δηλαδή ο Σβιντέρσκι για τον Όφη καλός είναι, για τον Παναθηναϊκό δεν κάνει. Ή ο Πάντοβιτς ας πούμε. Σαν τον άλλο το Σουηδό που είχε, που πήγε στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, παίκτες που δεν κάνουν για ομάδες για πρωταθλητισμό. Ο Γερεμέγεφ μου λέει η κόρη μου, ναι. Τον είχε το Γερεμέγεφ το Σουηδό. Τι να του κάνει τώρα ο Γερεμέγεφ. Και ο Ντέσσερς μετά τον τραυματισμό του, πότε θα ξαναγυρίσει και σε τι κατάσταση είναι. Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα φορ περιοχής. Θέλει ένα νέο Μάρκους Μπέρκ ή Τζιμπρίλ Σισε. Και πέρσι το καλοκαίρι τα έλεγα, αλλά

Όχι, είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο, ο οποίος πλανητάρχης είπε, αν συνέχιζα να βομβαρδίζω το Ιράν, δεν θα είχαμε πετρέλαιο. Αυτά όμως, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να τα σκεφτείς πριν ξεκινήσεις τον πόλεμο.

φίλος μου ο Λευτέρης μας στέλνει τις καλημέρες του από την καταπράσινη και μυροβόλο άνδρο. Μια καλημέρα από τη φίλη μας την Άνση από την Ήω.

Εντυπωσιακή προβολή των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Times Square, μια μοναδική ευκαιρία μέσω του FIFA World Cup 2026. Το πρωί που ξυπνάς. Και πάμε στη Λέρο, επένδυση 5,96 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές και υπηρεσίες στο νησί της Λέρου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλό αυτό, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση δίνει λεφτά για σημαντικά έργα στην νήσο Λέρο.

Μια καλημέρα επίσης από την καλή φίλη τη Γεωργία από το νησί της Μήλου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μας, καλημέρα στη Μήλο. Καλό πρωινό από Ανάφη. Καλημέρα σε όλους τους αναφιώτες και τις αναφιώτισες.

Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τις καλύτερες τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση στις πιο φθηνές τιμές. Ακόμα μικροσυσκευές, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Λέγαμε για τα δημοτικά πάρκινγκ εχθές, κυρίες και κύριοι, τα οποία έχουν φτιαχτεί και θα έχουμε και τη διασύνδεση των δημοτικών πάρκινγκ εδώ στη χώρα. Καλημέρα στον αντιδήμαρχο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά και μια καλημέρα στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας της χώρας Μάξου και καλοφίλο τον Μάκη τον Μαυρογιάννη. Οι εργασίες στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας της Μάξου συνεχίζονται και σχεδόν καθημερινά εκεί βρίσκεται ο δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός που επιβλέπει αυτά τα έργα.

Νάξο συνελήφθη ένας 33χρονος, κυρίες και κύριοι, για οπλοκρισία και οπλοκατοχή μετά από απειλή με πιστόλι κρότου λάμψης. Στη σύλληψη του 33χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί εδώ στην Νάξο. Και στου δρόμου τα... Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διακλητισμού σε ένα μαγαζί σε χωριό. Ο 33χρονος εμφάνισε ένα πιστόλι κρότου λάμψης και απείλησε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί και άνδρες της ασφάλειας τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν και οδηγήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών της Νάξου μας.

σημαντική χρηματοδότηση για τις Κυκλάδες μέσω του προγράμματος αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. 97,5 εκατομμύρια ευρώ δίνει η κυβέρνηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για τα νησιά μας και για τις Κυκλάδες, όπου οι ανάγκες θωράκισης των υποδομών απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα παραμένουν αυξημένες. Στο Δήμο Αμοργού η κυβέρνηση δίνει 500.000 ευρώ. Στο Δήμο Μικόνου 1,5 εκατομμύριο. Στο δικό μας Δήμο, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο Δήμο της Τίνου 500.000 ευρώ. Ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ στην κυβέρνηση.

Για το ζήτημα της δημιουργίας μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο τοποθετείται ο τέος δήμαρχος της Πάρου Μάρκος Κοβέος. Όπως επισημαίνει, τον Απρίλιο είχε υπάρξει δημόσια ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας προχωρά διαδικασία για την έβρεση κατάλληλου ακινήτου στην Παρκιά με στόχο τη δημιουργία της μονάδας. Ωστόσο, όπως αναφέρει η νεότερη απάντηση στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, φέρνει στο προσκήνιο τις αυστηρές προδιαγραφές για τη λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Με αυτά τα δεδομένα, ο κύριος Κοβέος ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή του Κώστα Μπιζά, κάνοντας λόγο για ανακοινώσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με την πραγματική δυνατότητα υλοποίησης του έργου και για επαναλαμβανόμενες χαμένες ευκαιρίες για

και με τούτα και με κίνα και με κίνα και με τάλα. Η εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της και αυτό το πρωινό. Να ευχαριστώ όσους πήρατε τη σύζυγό μου τηλέφωνο για καλημέρες ή οτιδήποτε άλλο θέλατε να πείτε και να ακουστεί στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε όσους στείλατε μηνυματάκια SMS, Viber, Mail

σας ευχαριστούμε πάντα μέσα από την καρδιά μας και να είστε καλά και υγεία να έχουμε. Αυτό έχει σημασία. Υγεία, κυρίες και κύριοι. Υγεία είναι το α και το ω. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, τι να τα κάνεις τα πλούτη, τις θέσεις, τα αξιώματα, άμα δεν έχεις υγεία. Υγεία είναι το α και το ω για τον άνθρωπο. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που και αυτό το πρωινό ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου Λευκιανή Παριανή σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που μας έφτιαξε το υπέροχο καφεδάκι και ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματιακή υποστήριξη. Και από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταγή.

Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Καλό μεσημέρι και καλό υπόλοιπο της ημέρας. 30 φιλένιες, 30 φιλιδέικες καλημέρες. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εμείς και πάλι μαζί αύριο στις 10. Καλό μεσημέρι και καλό μπανάκι στην παραλία. Γεια και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης.

0: φτιαγμένα με μεράκι. Από το σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
2: Κάνα μας τη χάρη.
3: Το πιστέψαμε.
2: Έλα. Έλα μπες.
4: Γετό, μπες.
5: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δεν μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουνε με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας τώρα, δεν τολμάνε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Εγώ τις νύχτες τραγουδώ της τρέλας μου τον ήχο και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Naxu στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε κύριε Λιανέ, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε κυρία Στουρνάρα, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Και εμείς καλά είμαστε, είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι μια όμορφη
0: πάρα πολύ
1: μέρα,
0: ωραία μέρα με βοριά, αλλά... με αυτό, είναι βρόγω αυτό.
1: Έχει τα πάντα όλα. Ναι.
0: Μας πήρε και μας 20.
1: Μας πήρε και μας 20, μας έκανε και βόλτα, ό,τι θέλετε.
0: Ξαράκι γεμάτο αυτό.
1: Ναι.
0: Μεσοπέλαγα θα είναι επταράκι, θα είναι αυτό.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, έβγαλε και δελτίο.
0: Επτάρι είναι, δεν είναι ξάρι, τώρα. Το πρωί δεν το είχε αυτό, τώρα είναι επτάρι.
1: Με έβγαλε δελτίο καιρού το λιμεναρχείο, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ναι, ότι είναι οι καιρικές συνθήκες και ότι υπάρχει ένα θεματάκι. Να προσέχουμε αυτό.
0: Δεν έχουμε τίποτα απαγορευτικά και τέτοια.
1: Όχι, απαγορευτικά δεν. Και καλοκαίρι και Παρασκευή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν το χειμώνα κάτι γίνεται.
0: Όχι, τώρα είσαι λίγο.
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα τώρα, έλα.
1: Είμαι η κυρία Στουρνάρα, ραδιοφωνία και κλάδο. Όλα καλά είμαστε. Τι είναι?
0: Βιανβίτ.
1: Τι είναι το Βιανβίτ?
0: Δεν ξέρω γαλλικά, παιδί μου. Θα σου μάθω γαλλικά. Να μην μιλά άπτεστα. Ναι, Νικόδημος Λιανός.
1: Μα το Στουρνάρα που και νωρίτερα, ραδιοφωνία και κλάδο όπως καταλάβατε, και κλάδο on air. Εδώ είμαστε Παρασκευή, είναι 18,
0: 19
1: πήγε και όλα μπράβο, του Ιούνιου. Να πούμε ότι η ερχόμενη εβδομάδα έχει φωτιές και πανηγύρια.
0: Α, είναι του Κλείδωνα.
1: Είναι του Κλείδωνα, ναι. Και ήδη έχουν 23-24 του μήνα νομίζω είναι. Και το διαδίκτυο είναι γεμάτο από πανηγύρια τα οποία θα γίνουν σε διάφορες δράσεις.
0: Και με τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς.
1: Ναι, που περνά,
0: και
1: πηδάμε τις φωτιές.
0: Πηδάμε τις φωτιές.
1: Αυτό, το βάση πηδάμε τις
0: ναι,
1: φωτιές.
0: Ναι, ή το λιμυρί τέλος πάντων. Το έχεις κάνει αυτό ποτέ?
1: Ποιο?
0: Αυτό να πηδήξεις φωτιά, παιδί μου.
1: Όταν ήμουν μικρός, ναι, μετά σταμάτησε.
0: Και εγώ το έχω κάνει αυτό. Ωραίο ήταν, μ' άρεσε.
1: Ωραίο ήταν,
0: από πλάγια λίγο βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Διότι πυρ, γίνη και θάλασσα. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Όπως και να έχει πάντως, είναι μια. Πώς το λένε, είναι μια περίοδο στην οποία θα έχουμε. Μπαίνουμε στο. Προς το τέλος του Ιούνιου,
0: ναι.
1: Αρχίζει να ανεβαίνει η αγωνία για το καλοκαίρι, πώς θα πάει, δεν θα πάει. Και
0: αγωνία,
1: έτσι έχουμε και τις φωτιές. Κοίταξε, επειδή όλα είναι μια λυσίδα με πολλούς κρίκους.
0: Σώπα, καλέ, αφού
1: πάει το άλλο καλά.
0: Έχουμε συμφωνία, ναι. Δεν τα είπαμε αυτά.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε. Ότι έχουμε, λέει. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι,
0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ναι, η οποία συμφωνία μάλλον χάλασε λίγο,
0: ναι,
1: γιατί
0: λίγο.
1: Κάτι δεν πήγε καλά.
0: Λέω Λιβάνου και όλα τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Βασικά γιατί όλοι βγήκαν να πανηγυρίσουν. Ότι όλα είναι καλά, όλα είναι τέλεια.
0: Ναι, και βγήκαν οπότε... κάποιοι άλλοι και είπανε πού πας.
1: Ναι, πού πας, Καλαμήτρο.
0: Ναι.
1: Έκανε και ανακοίνωση, έδωσε και συνέντευξη ο κύριος Τραμπ και είπε: μα είναι σχεδόν τους διαλύσαμε. Σχεδόν ταπεινωτική η συμφωνία, σχεδόν όλα αυτά. Και αν ήθελα, θα καθόμουν 2 εβδομάδες ακόμα, τους βορβάδιζα, αλλά θα άνοιγαν τα στενά. Δεν θα άνοιγαν τα στενά. Οπότε τους υποχρέωσε μια ταπεινωτική ήττα.
0: Ναι.
1: Τώρα, πώς επιβάζονται αυτά τα δύο, ότι όσο και να τους βορβαδίζουν δεν ανοίγουν τα στενά, αλλά. Ναι, αλλά όλα καλά, όλα τέλεια.
0: Πάντως το πετρέλαιο πέφτει.
1: Ναι, είδατε το πετρέλαιο, το είπε γι' αυτό. Είδατε και το χρηματιστήριο.
0: 80 δολάρια.
1: Τι
0: είναι 80 δολάρια, τίποτα. Ψίπουλα. Τίποτα. Δηλαδή έχει αρχίσει να. Θα φτηνίνει η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τώρα. Πέφτει το πετρέλαιο. Πρώτος παράγοντας. Θα μπει πλαφόν στα ενίκια.
1: Ω, καλά, θα πάμε και εκεί. Ακόμα γελάω. Θα έχουμε και το πόσο κάνει που, που βλέπει, ρε παιδί μου, ξέρει. Δηλαδή, ξυπνά το πρωί και λες.
0: Πόσο να κάνει τώρα η γραβιέρα.
1: Όχι. Έχουμε παράδειγμα το οποίο μου το στείλανε κάτι φίλοι μου. Πάω, λέει, να πάρω φέτα.
0: Μην κάνει τοποθέτηση προϊόντο.
1: Φέτα αλμυρό νερό και όλα τα υπόλοιπα. 400 γραμμάρια. Ωραία. Κοιτάζω κι εγώ. Όλα
0: σε
1: τα σούπερ μάρκετ.
0: Δηλαδή
1: ναι, σε άλλη. Όλα τα σούπερ μάρκετ ακριβώς την ίδια τιμή. 5,82.
0: Ναι, αυτό. Αφού τόσο είναι η τιμή της και όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ταυτιστεί.
1: Γιατί να υπάρχουν. Άρα λοιπόν.
0: Εμείς σε ένα προϊόν τώρα αυτό.
1: Εσένα προϊόν.
0: Σε ένα προϊόν. Ναι, σε κάποια άλλη μπορεί να είναι διαφοροποιημένη. Όχι μπορεί, σίγουρα θα είναι διαφοροποιημένη η τιμή και σε
1: αυτό
0: κάνει. Δηλαδή, έπεσε κι εσύ το παράδειγμα πάνω, δηλαδή σε κυνηγάνε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ρε.
0: Επειδή δηλαδή η φέτα είχε την ίδια τιμή, κάποια άλλη έχουν άλλε τιμέ.
1: Ναι, εντάξει και όπω είπαν και τα παραδείγματα αυτό. Παραδείγματος χάρη σε κάποια προϊόντα, κάτι χαρτί τουαλέτας, είμαστε πιο φθηνοί 0,5 ευρώ από την Ευρώπη.
0: Είμαστε πιο φθηνοί στο χαρτί τουαλέτας.
1: Ναι, βέβαια. Κάτι, εντάξει. Σε κάποια άλλα βασικά, βέβαια.
0: Δεν θα το πω, είναι αγενές.
1: Ναι,
0: δεν
1: έτσι,
0: θα
1: μπράβο,
0: το πω.
1: Και
0: όχι,
1: ευγενική,
0: κάτι σκέφτηκα, αλλά δεν θα το πω, είναι αγενές. Ναι, και εγώ συνήθως δεν είμαι αγενής.
1: Είμαστε πιο ακριβοί. Παραδείγματος χάρη σε τι άλλο.
0: Στο χαβιάρι.
1: Στο χαβιάρι, όχι, στο χαβιάρι δεν είμαστε ακριβοί, γιατί πού να πάει. Αλλά σε κάποια άλλα είμαστε πιο ακριβοί.
0: Ναι.
1: Και 1 ευρώ.
0: Το μικρόφωνο είναι πολύ μακριά σου, βέβαια. Έτσι, είναι,
1: έχω φροντερή φωνή.
0: Το πηγάδι ακούγεται.
1: Έχω φροντερή φωνή.
0: Έφυγε 3 μέτρα μακριά από το μικρόφωνο.
1: Σιγά μην ήταν 3 μέτρα. 12 πόντι ήταν, 13.
0: Μάλιστα, λοιπόν, 9 λεπτά μετά το ακριβώς τη ώρα. Να πούμε ότι είναι η μέρα ό,τι πρέπει σήμερα, η σημερινή, για μια βολτούλα στα ορεινά και συγκεκριμένα στον Ελαιόλιθο. Μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Διότι εντάξει, μπορεί να τα λέμε όλα. Αλλά πού περνάμε καλά, εκεί θα πηγαίνουμε. Στον Ελαιόλιθο, περνάμε καλά.
1: Περνάμε τη Δροσιανή, μπαίνουμε εκεί μέσα και τα λέει Μαντώ, τι ωραία, τι καλά.
0: Δεν τα λέει γιατί δεν αφήνει να τα πει.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν έχουμε πει ότι δεν μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν έχουμε πει ότι περιμένει να τελειώσει ο ένας, να αρχίσει ο άλλος. Εδώ το λέει όλος ο κόσμος.
1: Ωραία είναι όμως, όταν υπάρχει μια έτσι.
0: Που δεν με καταλαβαίνει ο κόσμος τι λένε. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελαιόλιθος είναι στη Μονή, είναι κάτω από το χωριό ακριβώς. Πας εκεί, συνάντας ανθρώπους δικούς σου, γιατί δικοί σου γίνονται. Μετά από κάποιο σημείο, δικοί σου γίνονται. Τρως τη σαλάτα της Ελένης. Την απολαμβάνεις. Μπράβο. Με το ελαιολαδάκι της, το φρέσκο, το δοκία, γύρω-γύρω είναι οι ελιές. Με τις ελίτσες μέσα, με το κρεμμυδάκι το ωραιότατο, με την ντοματούλα η οποία έχει έρθει από τον μπαξέ που είναι λίγα μέτρα παρακάτω. Με το αγκουράκι το ωραιότατο το αυτό, από τον μπαξέ. Με την πιπερίτσα που μοσχομυρίζει ο τόπος. Με την κάπαρη.
1: Εντάξει, μπορείς να βάλεις μια σπανακόπιτα. Πολύ ωραία.
0: Σπανακόπιτα, ωραία σπανακόπιτα.
1: Ναι, μπορείς να πάρεις τώρα, βρήκα εδώ το τέτοιο γι' αυτό.
0: Το μενού.
1: Κατάλογο. Ναι.
0: Αλλά δεν σ' ακούμε.
1: Πάλι δεν μας ακούτε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν φταίω εγώ. Έλα,
0: αλλού ο Νικόδημος μακριά από το μικρόφωνο.
1: Ναι. Έχουμε αυτό το σπανακόπιτα, είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ένα που λέγεται Memories και έχει να κάνει με. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί έχει ταχίνι. Με ταχίνι είναι. Με πίτα, με κρεμμυδάκια. Είναι ωραίο αυτό. Ναι.
0: Ενδιαφέρον.
1: Έχει βέβαια πολύ καλές σούπες.
0: Το ξέρω, είχε, δεν άκουσες σε ψαρόσουπα που λέτε.
1: Μα αυγολέμονο λέει και αυτά. Ναι,
0: αυγολέμονο.
1: Καλά, εντάξει, τα homemade.
0: Τα ντολμαδάκια.
1: Τα ντολμαδάκια, το στιφάδο. Καλά, το στιφάδο. Ωραία πράγματα.
0: Είναι και βέβαια έχουμε τώρα, και πρέπει, τα.
1: Ναι. Και έχουμε και καλό κρασί.
0: Το κρασί, μπράβο. Αυτό ξέχασα να πω την προηγούμενη φορά. Το κρασί, το οποίο είναι οικογενειακή υπόθεση. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Οικογενειακή υπόθεση. Και το δοκίμασα εγώ, γιατί δεν μπορούσα να πιω πολύ αυτό τότε που πήγα, τέλος πάντων. Ναι.
1: Τώρα θα είναι καλύτερα.
0: Επειδή με λένε και σφουγγάρι, τώρα μπορώ να πιω όσο θέλω. Και αν δεν οδηγώ, βεβαίως. Που όταν θα πηγαίνω στον Ελαιόλιθο, θα φροντίζω να μην. Οδηγώ,
1: θα οδηγώ εγώ.
0: Διότι αυτό το κρασί, παιδιά, είναι. Μιλάμε, είναι αγίασμα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εκπληκτικό. Ναι. Πολύ ωραίο. Οικογενειακή υπόθεση. Ντόπιο, εκεί.
1: Καταλαβες. Αυτό. Ό,τι θες το πιάτο σου. Και βέβαια έχουμε και μουσικές ελληνικές βραδιές για δύο περιπόρες μετά τις 7 το απόγευμα, είναι κάθε Παρασκευή, οπότε μετά τις 7 μπορείτε να απολαύσετε και γενικότερα να περάσετε όμορφα.
0: Το άκουγες αυτό που έλεγα το πρωί για τα κατοικίδια στη θάλασσα?
1: Όχι.
0: Δεν το άκουσες?
1: Το είδα κάπου, αλλά δεν το.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο κάθε χρόνο μας απασχολεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πού επιτρέπεται και πού δεν επιτρέπεται να έχουμε τα κατοικίδια μας στις παραλίες. Και συνήθως μιλάμε για σκυλάκια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα σκυλάκια συνήθως παίρνουμε μαζί.
1: Συνήθως, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν έτσι διαφωνίες, υπάρχουν παρεξηγήσεις συχνά μεταξύ λουόμενων και ιδιοκτητών ζώων, συντροφιά και ούτω καθεξής. Πάντως, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Οι σκύλοι που συχνά συνοδεύουν τις οικογένειες στις καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λοιπόν τι ισχύει, παιδιά, για να ξέρουμε. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4830 που είναι του 2021, άκου, στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, εκτός θαλάσσιου χώρου, το ζώο πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό την επίβλεψη του συνοδού του και να είναι δεμένο με λουρί και περιλέμιο. Αντίθετα, στις οργανωμένες παραλίες η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη σήμανση από το νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εξαίρεση αποτελούν οι σκύλοι βοήθειας, για τους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ένδειξης. Και σε αυτή την περίπτωση, η χρήση λουριού εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραλίες που φέρουν την πιστοποίηση γαλάζια σημαία από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, όπου η πρόσβαση σκύλων δεν επιτρέπεται με εξαίρεση όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για τους σκύλους βοήθειας. Αυτά. Αυτά ισχύουν, αυτή είναι η νομοθεσία. Αν υπάρχει ένδειξη από τον άνθρωπο ο οποίος εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο κομμάτι της παραλίας ότι επιτρέπονται οι σκύλοι, okay, σε οργανωμένες παραλίες. Αν όμως δεν υπάρχει, τότε δεν επιτρέπεται. Στις μη οργανωμένες, στις ελεύθερες, επιτρέπεται ο σκύλος Με επίβλεψη στην ακτή.
1: Πάντα να έχουμε την επίβλεψη στο μυαλό μας. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι και τα σκυλιά, όπως και γενικότερα όλα τα ζωάκια, έχουν και μερικές παράξενες αντιδράσεις. Οπότε καλό είναι να τα προσέχουμε όλοι. Να προσέχουμε και εμείς και όλοι οι άλλοι και οι ιδιοκτήτες τους. Και να αφήνουμε και λίγο και τα ζωάκια, γιατί και τα ζωάκια έχουν ανάγκη να κάνουν τον μπανάκι τους. Γενικότερα να ξεφύγουν λίγο. Ναι, βλέπω από τον Μπλάκη που δεν βγαίνει ποτέ. Οπότε
0: όχι, δεν βγαίνει ποτέ. Σε πληροφορώ ότι στη Σαντορίνη ο Μπλάκη πήγαινε και έκανε μπάνιο.
1: Ναι, εδώ όμως γιατί δεν τον βάζουμε.
0: Μαύρη παραλία, ήταν και αυτός μαύρος.
1: Εδώ, να δούμε την άσπρη, να δούμε τι ωραία.
0: Έχω φωτογραφία με τον Μπλάκη στη μαύρη παραλία και δεν φαίνεται τον Μπλάκη.
1: Εδώ όμως δεν τον έχεις βάλει να πάει και να κάνει μπάνιο. Έκανε σκηνούς.
0: Ναι, δεν έκανε. Α, ναι, έκανε, ναι.
1: Να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι μία και τέταρτο και να μπούμε στη ροή. Στη ροή.
0: Για μπε στη ροή.
1: Εντάξει, προσπαθώ να βρω ένα προϊόν πόσο κάνει έτσι για να κάνω λίγο πλάκα. Όλο αυτό. Έμαθα ότι δώσαμε 4 εκατομμύρια για να το φτιάξουμε αυτή τη σελίδα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά 4 εκατομμύρια για να φτιάξει μια ιστοσελίδα.
0: Το πόσο κάνει.
1: Ναι, 4
0: εκατομμύρια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μισό λεπτάκι τώρα. Δεν, ιστοσελίδα με ιστοσελίδα έχει διαφορά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δηλαδή αυτή η ιστοσελίδα, αυτή η εφαρμογή δεν είναι ιστοσελίδα, είναι εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Mm-hmm. Είναι εφαρμογή. Mm-hmm. Και αυτή η εφαρμογή στο background έχει στοιχεία περίεργα.
1: Ναι.
0: Και έχει και διασταυρώσεις.
1: Ναι.
0: Και είναι και online.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι αστεία υπόθεση. Δεν ξέρω
1: όχι
0: τώρα αν το ποσό θα
1: αλλά
0: έπρεπε. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι μια ιστοσελίδα. Είναι μια ολόκληρη εφαρμογή που παίζει και σε κινητά, παίζει και σε υπολογιστές, παίζει τα πάντα όλα και είναι και online. Δηλαδή,
1: και είναι και το κράτος.
0: Ανά πάσα στιγμή.
1: Για σκέψτε το αυτό. Σε ένα ιδιώτη θα κάνει μια καλύτερη τιμή.
0: Θα έκανε λεφτά. Δηλαδή θα ήταν ακριβή.
1: Δεν υπήρχε.
0: Αλλά 4 εκατομμύρια.
1: 4
0: εκατομμύρια. Μύρια, δηλαδή πόσο θα είσαι ακόμα για να φτιάξεις ένα λιμάνι, ρε παιδί.
1: Κατάλαβες, δηλαδή, ρε. Ναι, απλά η διαφορά είναι, παιδί μου, ότι το λιμάνι είναι τοπικού χαρακτήρα. Ωραία. Εντάξει, ενώ το πόσο κάνει είναι διεθνές. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και βλέπεις πόσο κάνει η γραβιέρα πιταρά, πόσο κάνει στην Αυστρία. Δεν είναι σημαντικό. Για σκέψου το.
0: Ναι, γιατί αφού πάμε και στην Αυστρία.
1: Ενώ στο λιμάνι πώς θα πάνε. Δηλαδή,
0: πόσο κάνει το λιμάνι.
1: Για 100.000, 200.000 ανθρώπους το κάνουν. Ενώ το άλλο είναι εκατομμύρια.
0: Να σε πάω μια βόλτα στην πατρίδα σου.
1: Να με πας μια βόλτα στην πατρίδα μου.
0: Ποια είναι η πατρίδα σου.
1: Η Κεφαλονιά θα είναι.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβα.
0: Εινοποιία.
1: Τι έχει?
0: Εινοποιία.
1: Έχουμε και τέτοια.
0: Πολλά εινοποιία. Ναι, έξι στον αριθμό. Με μαγευτική λέει θεά. Μ' αρέσει η Κεφαλονιά.
1: Ναι,
0: να
1: υπέροχη.
0: Με μαγευτική θεά λέει, με βιωματικές εμπειρίες και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Ναι. Και έχει, ο Μύρτος, η παραλία έχει πάει.
1: Βέβαια, εννοείται. Δεν έχει πάει στο Μύρτο, πλά πα.
0: Ναι, η κόκκινη παραλία στο Λιξούρι έχει πάει.
1: Έχω πάει και στο Λιξούρι.
0: Του λες Λιξούρι και βγάζει φλίκτενες.
1: Όχι, η Λιξούρι είναι Αργοστόλη.
0: Αργοστόλη, μπράβο, να τα μπέρδεψα. Mm. Λοιπόν, οι δρόμοι του κρασιού της Κεφαλονιάς οδηγούν, λέει, σε έξι εινοποιεία πολυβραβευμένα. Τελικά αυτή η χώρα έχει. Είναι για το κρασί, είμαστε.
1: Όταν έχει ένα ολόκληρο θεό.
0: Πρέπει, έτσι, ναι, Διόνυσος. Λοιπόν, και έχουν, λέει, εκεί μοσχάτο, έχουν βοστιλίδι, έχουν πολύ ωραία, ιδιαίτερα κρασιά.
1: Εντάξει,
0: διαφορετικά από τα δικά μας.
1: Είναι αυτά, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άλλες ποικιλίες εκεί, στα κρασιά, στα σταφύλια, οπότε θα έχουν και άλλες. Έχουν και άλλες γεύσεις.
1: Και έχουν και κάτι το οποίο είναι περίπου σαν το οι Σαντορινίες.
0: Τι το δεν έχουν δει σαν το τώρα με τρελατό, δεν υπάρχει
1: έχουν
0: αυτό.
1: Ένα όχι, δεν λέγεται έτσι. Αλλιώς λέγεται,
0: ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν μπορούν, τίποτα δεν είναι τέτοια. Εδώ οι γραβιέρες μεταξύ τους στην Άξο δεν είναι ίδια. Θα είναι τώρα και τα κρασιά από ένα νησί στο άλλο. Μα είναι δυνατόν τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά έχουν το ίδιο όνομα, έχουν οτιδήποτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Εντάξει.
1: Η ποιότητα είναι διαφορετική.
0: Εσύ
1: γκρίνιαξαμε. Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν το ίδιο.
1: Πάει και δείξει με τη Σαντορίνη.
0: Πώς γίνεται το Βυσάντο. Σου έχω εξηγήσει πώς γίνεται.
1: Ωραία, εντάξει. Ναι.
0: Εννοείται. Έχει λιαστό στα φίλη στο. Που είναι.
1: Δεν είπε κανεί ότι είναι. Απλά σου λέω ότι.
0: Απ' τη λάβα που έχει αυτό.
1: Συγγνώμη, γραβιέρα δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Απλά όλες οι γραβιέρες είναι διαφορετικές.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αυτό, εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Πες και να είναι μια φορά.
0: Όχι, πρέπει
1: να είσαι. Και μετά λες εμένα ότι είμαι αντιρρησίας.
0: Μοναδικό στον πλανήτη.
1: Εντάξει.
0: Όπως το ηφαίστειο. Για κάτσε, περιμένει λίγο.

0: Ωραία, λοιπόν, τα κανονίσαμε και αυτά. Mm. Μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Τέλεια, εξαιρετικά. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τι έχεις να μου πεις, έχεις το αθλητικό, έχεις Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ έχει κάθε μέρα, χαμούλης γίνεται, αγώνες, χαμός. Δεν είχε κάτι φοβερό και τρομερό χτες το βράδυ από τα παιχνίδια. Νομίζω ότι με την πρώτη εικόνα που είχαμε φυσιολογικά ήταν. Φυσιολογικά με την έννοια ότι δεν είχαμε. Έχουμε βέβαια ένα θέμα που αφορά λίγο κάποιους τραυματισμούς, γιατί ένας...
0: Αυτό που έλεγε το πρωί ότι έσπασε το πόδι ενός και...
1: Ναι, το έχει ξανακάνει όμως.
0: Είχε, ναι, το είδα.
1: Το έχει ξανακάνει.
0: Ναι.
1: Ενώ πρέπει να πούμε ότι απολύθηκε δημοσιογράφος, σχολιαστής στην Αργεντινή, γιατί έκανε το λάθος, δεν ξέρω αν είναι λάθος τώρα αυτό τι ήταν, το έκανε πάντως, είπε ότι στον αέρα ότι πέθανε ο πατέρας του Μέση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Αλλά μόλις τελείωσε τη φράση, απολύθηκε παρά αυτά. Δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Παρά αυτά και πού να τα πάω.
1: Παρά αυτά και αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να περάσει, να ολοκληρωθεί ο αγώνας.
0: Αλλά πώς ήταν λάθος πληροφορία.
1: Ναι, έκανε μια λάθος πληροφορία.
0: Αυτό έχει ξαναγίνει, να ξέρεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Στα δικά μας τα μέρη.
1: Και στα δικά μας μέρη έχει γίνει. Αλλά σου λέω πώς αντέδρασαν κατευθείαν, γιατί είναι ο Μέση. Μάλιστα, για το Μέση έγινε και πόλεμο στην Βραζιλία, γιατί ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Λούλα, έκανε το λάθος, δεν ξέρω πώς ήταν αυτό, ότι μόλις έβαλε τα τρία γκολ ο Μέση προχθές, που έβαλε τρία γκολ, είπε μήπως να το κάναμε μεταγραφή στη Βραζιλία.
0: No.
1: Σκέψου την αντίθετη δική σου σκέψη των άλλων στη Βραζιλία. Τι ήταν. Πώς είναι ακόμα ζωντανός ο Λούλα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σταμάτα.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Δεν κάνουν αυτά τα πράγματα.

0: με τους Μητροπολίτες, οι οποίοι βγάζουν ανακοινώσεις κατά ρηπάς εναντίον της κυβέρνησης. Δεν ξέρω πώς και αυτά. Βγήκε ο Μητροπολίτης Νέας Μήνης τώρα και λέει ότι να αποσυρθεί η διάταξη την άκουσα από το χώμα. Δεν είναι αληθές ότι ήταν αίτημα της Εκκλησίας.
1: Κάτσε, για ξαναπέστο, γιατί το πες πολύ γρήγορα και δεν το.
0: Να αποσυρθεί η διάταξη για την αύξηση των αποδοχών μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι αληθές ότι ήταν αίτημα της Εκκλησίας.
1: Αχα.
0: Και βέβαια έβγαλε και ανακοίνωση και η Ιερά Σύνοδος από το γραφείο τύπου που εξηγούν τι ακριβώς γίνεται, λέγοντας ότι η μισθοδοσία των αρχιερέων δεν συνιστά χαριστική παροχή του κράτους προς την Εκκλησία, αποτελεί ιστορική ανταπόδοση για το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο της μοναστηριακής και εκκλησιαστικής περιουσίας
1: έχει
0: έρθει στο ελληνικό δημόσιο από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους έως το 1952 που είναι τελευταία.
1: Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Έχει περιέλθει μεγάλο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας.
0: Ναι.
1: Στο ελληνικό δημόσιο, αφενός και αφετέρου γνωρίζουμε όλοι μας ότι η Εκκλησία συμβάλλει με τρόπο που δεν φαίνεται, δεν κοινοποιείται δηλαδή από τον κλήρο σε πάρα πολλές περιπτώσεις και βοηθά σε καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αυτό ισχύει, έτσι, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
0: Απλά οι περισσότεροι από εμάς, επειδή δεν έχουμε σχέση με το πώς λειτουργεί μια Μητρόπολη, τι γίνεται πίσω, θεωρούν ότι τα λεφτά πηγαίνουν στους Μητροπολίτες.
1: Ότι, ναι, κεραίουν κιόλας.
0: Ναι,
1: και
0: ότι τα βάζουν στην τσέπη τους και όλα τα. Επίσης, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει δυστυχώς με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, με το κλασικό και πού βρήκε η Εκκλησία περιουσία και ποιος της τα βρήκε, με τα σχετικά. Οι Μητροπόλεις απαντούν ότι λειτουργούμε ως οργανισμοί με προσωπικό, κοινωνικές δομές, φιλανθρωπικά ιδρύματα, εκκλησιαστικά ιδρύματα, περιουσιακά στοιχεία που απαιτούν καθημερινή διοίκηση και διαχείριση. Δηλαδή,
1: έξοδα πολλά. Μα θυμάσαι με το γεροκομείο εδώ.
0: Ναι, το γεροκομείο, ναι, εδώ. Οπότε καλό είναι να το δούμε γενικότερα και να μην μένουμε στο γεγονός ότι έδωσε αυτό.
1: Είναι το δέντρο για μία ακόμα φορά.
0: Ναι, για μία ακόμα φορά.
1: Δηλαδή
0: είναι πράγματα τα οποία έχουν μια κοινωνική παροχή. Βέβαια, να πούμε ότι ο πρώτος που αντέδρασε σε αυτό το θέμα ήταν ο Μητροπολίτης Κυθήρων, ο οποίος είπε ότι καλό θα ήταν τα χρήματα αυτά να πάνε σε ανθρώπους που είναι όπως είναι εκπαιδευτικοί, όπως είναι αστυνομικοί,
1: δημόσιοι
0: γενικότερα δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι έχουν ανάγκη όλο αυτό και λιγότερο σε εμάς. Ξέρω Μητροπολίτες οι οποίοι δεν είχαν να φάνε και όλος ο μισθός τους πήγαινε σε ιδρύματα.
1: Ναι.
0: Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον πρώην Μητροπολίτη Καρπενησίου, έναν άνθρωπο που ζούσε σε μια πολύ μικρή Μητρόπολη, γιατί η Μητρόπολη Καρπενησίου θεωρείται η πιο φτωχή που υπάρχει στην Ελλάδα. Και όλα τα χρήματα τα έδινε σε ιδρύματα που υπήρχαν στην πρωτεύουσα εκεί στο νομό, και ο ίδιος ζούσε με το ίδιο σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, δεν πρέπει να ήταν πάνω από 40 τετραγωνικά, και είχε τα ίδια άμφια, δεν είχε αλλάξει ποτέ, δηλαδή δεν είχε πάρει καινούργια. Ήταν μάλιστα ένα από τα πρόσωπα που ερχόταν σε αντιδιαστολή κάθε φορά με επιμενάρχες οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα ή στις μεγάλες πόλεις που είχαν μια διαμέτρου αντίθετη πορεία.
1: Να.
0: Πάντα υπάρχουν παραδείγματα αυτά, οπότε νομίζω ότι είναι και το βλέπεις και στην πολιτική, το βλέπεις παντού. Απλά δυστυχώς οι ιερείς λόγω του. Ότι η ένστολη, μάλλον γιατί φοράνε μια στολή, αν και δεν είναι στολή, αλλά ένας τρόπος ζωής είναι, είναι εύκολο το να τους πυροβολείς.
1: Ναι.

0: Mick Jagger. Είμαι έτοιμος για περιοδία με τους Rolling Stones. Ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου. Όπου αυτός ο άνθρωπος χρονών είναι.
1: 168.
0: Τι λες.
1: 273.
0: Καλά να είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι, δηλαδή ξεφύγει από το πώς χρόνο είναι. Ναι. Το Mick Jagger δεν το λες αυτό. Ενδεχομένως να ήταν ιδανικός του να παίξει τον Highlander που βγαίνει στους κινηματογράφους. Νομίζω προς το τέλος του χρόνου θα βγει. Γιατί θα ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε να πει ότι ναι, ζω κανονικά όλους αυτούς τους αιώνες και τι ωραία που είναι. Ναι,
0: ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν και άλμπουμ οι Rolling Stones.
1: Ναι.
0: 25ο στη σειρά.
1: Μόνο 25
0: έχουμε. 25, ναι, 25ο.
1: Ξέρεις ποιο είναι το αστείο στην ιστορία?
0: Ποιο, τελευταία εμφάνιση?
1: Όχι, δεν είναι θέμα τελευταίας εμφάνισης. Είναι ότι οι Rolling Stones έχουν κάνει 25 άλμπουμ. Ωραία. Και βρίσκεις ένα Έλληνα καλλιτέχνη
0: που έχει κάνει 83
1: και δεν έχει καν, όχι την αναγνωρισιμότητα των Rolling Stones, αλλά ούτε καν τη διάρκεια τους.
0: Εντάξει,
1: όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι συμβαίνει στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ της ποσότητας σε όλους τους τομείς.
1: Ναι, σε μια πολύ μικρή αγορά.
0: Θυμάσαι τον κύριο Αντωνίου μας και έχουμε πολλά θέατρα. Πολλές
1: όλα
0: παραστάσεις.
1: Πολλά, ναι, όλα πολλά. Ναι.
0: Πολλές συναυλίες. Τα πάντα όλα. Πολλά.
1: Ναι. Ναι. Απλά και μόνο γιατί είμαστε
0: πολλές
1: μια χώρα που
0: τα πάντα
1: όλα. Όλα έτσι πολύ. Χωρίς να ενδιαφερόμαστε για την ποιότητα.
0: Και μετά λέμε δεν είναι βιώσιμα όλα αυτά.
1: Πώς
0: να είναι βιώσιμα, δεν γίνεται. Μέτρων άριστον.
1: Δεν υπάρχει το μέτρο άριστον στην Ελλάδα.
0: Εμείς το βγάλαμε.
1: Το βρήκαμε. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Πάντως να πούμε ότι την Κυριακή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάτε προς το Φιλότη. Εντάξει, εγγένεια έχει το Φραγκόσικο. Να πάτε το, δεν το απολαύσετε.
0: Ναι. Να δούμε και τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τους φίλους.
1: Ναι.

0: Με στενοχώρησε πάντως αυτό με την... που το πτώχασαν, ναι. Με την χελώνα που βρέθηκε κρεμασμένη στην Πάρο. Εντάξει, είναι θέματα που η παιδεία μας είναι πάρα πολύ... φτωχή. Το γεγονός ότι βρέθηκε κάποιος να το κάνει διακοσμητικό, να βάλει μια σπάνια χελώνα διακοσμητικό έξω από το σπίτι του, ξέρω εγώ, δεν είναι θέμα να δείχνεις την παιδεία σου, είναι να δείχνεις, ξέρω εγώ, τι να δείχνεις τώρα με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και βλέπω και ένα άλλο ανατριχιαστικό τώρα που έγινε στην Βρετανία. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση ένα τρίχρονο παιδάκι που φέρεται να το πέταξε ένας 30χρονος άντρας σε περίβολο με κροκόδυλους. Ο 30χρονος είναι με νοητική στέρηση, κάτι τέτοιο αναφέρεται. Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία και μαρτυρίες, ο φερόμενος δράστης του σοκαριστικού ομολογουμένου περιστατικού στον ιδιωτικό σε ένα ιδιωτικό ζωολογικό πάρκο είχε πάει, λέει, οργανωμένα στην περιοχή μαζί με συνοδό, καθώς, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει νοητική υστέρηση. Διέφυγε της προσοχής του συνοδού του και πέταξε το παιδί πάνω από το φράχτη μέσα στο χώρο με τους κροκόδυλους. Ο άνδρας συνελήφθη ως υποπτός για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με εγγύηση, γιατί κρίθηκε κατάλληλος για ανάκριση τη δεδομένη στιγμή. Το παιδάκι βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του, παρατηρούσε τα ερπετά, όταν σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες βρέθηκε ξαφνικά στον αέρα και κατέληξε από ύψος περίπου 4,5 μέτρων μέσα στο χώρο των ερπετών. Πω, φρικτό. Μάρτυρες μάλιστα περιγράφουν σκηνές χάους, με επισκέπτες να ουρλιάζουν και το προσωπικό να τρέχει προς το σημείο, γιατί το παιδί βρισκόταν μέσα σε ένα χώρο που φιλοξενεί μεγάλους κροκόδυλους και αλιγάτορες.
0: Μάλιστα. Και τι έγινε τελικά?
1: Καθοριστικό ρόλο, λέει, στη διάσωση του τρίχρονου έπαιξε η Τρέισι Τζόνσον, σύζυγος του ιδιοκτήτη του πάρκου, η οποία χωρίς να διστάσει κατέβηκε μέσα στον περίβολο. Και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η Τζόνσον κινήθηκε με εξαιρετική ψυχραιμία, μπήκε στο χώρο των κροκόδυλων και κατάφερε να σηκώσει το παιδί και να το απομακρύνει πριν προκληθεί περαιτέρω τραυματισμός.
0: Μπράβο της.
1: Όλοι ήταν σοκαρισμένοι, η Τρέισι δεν δίστασε ούτε δευτερόλεπτο. Κατέβηκε μέσα, το έβγαλε έξω όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ήταν απίστευτα γενναία, είπε ένας κάτοικος της περιοχής. Και άλλοι μάρτυρες περιγράφουν ότι το προσωπικό του πάρκου προσπαθούσε να διαχειριστεί την κατάσταση, ενώ αρκετοί επισκέπτες είχαν ξεσπάσει σε κλάματα. Όμως το παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε σπευσμένα σε νοσοκομείο στο Κέμπριτζ με σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κατάγματα στη λεκάνη και στο χέρι. Οι γιατροί αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη, αλλά είναι σταθερή. Δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί αν υπήρξε επίθεση από τους κροκόδυλους ή αν τα τραύματα προκλήθηκαν αποκλειστικά από την πτώση, γιατί το πέταξε από 4,5 μέτρα.
0: Το πέταξε.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα.
1: Σοκαριστικό, έτσι.
0: Ναι, είναι σοκαριστικά όλα αυτά. Να πούμε πριν φύγουμε να πάμε αυτό, ότι τη Δευτέρα με φύ, 8.30 με 10 έχει διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχει διακοπή ρεύματος και στην Ηρακλία και στην Σχοινούσα. Οπότε 8.30 με 10 η πλευρά που
1: προς
0: κατεβαίνει προς τα κάτω,
1: ναι.
0: Καστράκια, Λυκό, αυτό. Θα το πούμε
1: διακοπή
0: και πιο μετά. Υπάρχει διακοπή ρεύματος 8.30 με.
1: Να έχετε μαγειρέψει
0: την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε γρήγορα και πάμε νότια πάλι σήμερα.
0: Ναι, πάμε
1: νότια. Προς τον νότο.
0: Ναι, ξεπερνάμε λίγο την Ήω για να πάμε Σαντορίνη.
1: Να δούμε αν φυσάει εκεί.
0: Να φυσάει βασικά, αν έχει ανεδωσά, όπως τα λέτε εσείς αυτά.
1: Ανεδωσά.
0: Ανεδωσά και μετά να πάμε και τα υπόλοιπα. Ναι, μπράβο, έτσι αυτό.
1: Αντώνη Γάκη, στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή, να πω κάτι πριν τον καλησπέρισουμε. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο έχει μπλεχτεί, μπλέχτηκε και καλώ μπλέχτηκε με το θέατρο. Μπλέχτηκε με του περιπάτου και τι βόλτε στη Σαντορίνη, ακριβώ. Μπλέχτηκε με τη σύγγραφή, με τα παιδικά βιβλία και τα περιβαλλοντικά και τα όλα αυτά.
0: Ψιθυρίζει από μέσα.
1: Θα έλειπε ο αθλητισμό.
0: Εν τω μεταξύ, με εκπλήσει το γεγονό ότι ασχολείται και με την εθνική ομάδα με άλλα πράγματα. Οπότε δεν το ήξερα αυτό.
1: Με την εθνική ομάδα.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό. Με ένα καινούριο άθλημα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό πώς μου το πες, κάπως μου το πες.
0: Τέκμπολ, κάπως έτσι. Αυτό. Το οποίο δεν ξέρω τι είναι, αλλά τέλος πάντων
1: θα μας
0: πει ο ίδιος.
1: Αντώνης Γάκης, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Χρόνια για δαμάνια, λοιπόν, που λέμε και στο χωριό μου.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
2: Καλά, και χαίρομαι κιόλας που είμαστε όλοι υγιείς μετά από όλα αυτά τα πρώτα. Σίγουρα φυσάει πολύ στο νησί, αλλά το σαν δεν έχει.
1: Α, δεν έχει, πάλι καλά.
2: 8 ώρα το πρωί, μα τα ξέρετε. 8 ώρα το πρωί με 9 παίζει. Αυτό δεν παίζει νωρίτερα.
1: Τα ξέρω και με βοριά. Και με βοριά κιόλας δεν παίζει ούτως ή άλλως.
2: Και έχω να πω κιόλας για να σας συντριγκάρω εκτός ότι τα χρώματα της ομάδας είναι γαλάζιο άσπρο.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, Αντώνη.
2: Μπορεί να είναι μπλε κόκκινο.
0: Αυτό είναι άλλο το πρόλαβε. Άστο, άστα αυτά.
1: Γαλάζιο.
0: Πρόλαβε άλλο αυτό. Εντάξει.
2: Λοιπόν, χαίρομαι που μιλάμε για αθλητισμό και επειδή καλώς και εγώ στον νησί με γνωρίσαμε με την πολιτική, τη θεατρική ιδιότητα, να πω ότι ο αθλητισμός ήταν το πρώτο μου ταυτοτικό στοιχείο πρώην ποδοσφαιριστής ποδοσφαίρου και υψηλών κατηγοριών. Δηλαδή πιο ψηλά του Παναξιακού, δηλαδή έχω παίξει.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί ο Παναξιακός θα παίξει τη γάμα εθνική τώρα, με ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γυρίσαμε πίσω στο παρελθόν μας, γιατί όταν έχεις δύο αγόρια δεινόσαυρους 2 ετών και 6 μηνών, στο πρώτο που να σκεφτείς ένα νησί το οποίο έχει όλες τις χαρές του κόσμου, αλλά δεν έχει σοβαρές αθλητικές υποδομές, είναι πού θα μεγαλώσουν τα παιδιά σου. Και ό,τι δεν μπορείς να το βρεις, το φτιάχνεις.
0: Ναι. Κάτσε, περίμενε τώρα ένα λεπτό, επειδή πήρες φορά. Πού είπαμε ότι έπαιξες ποδόσφαιρο?
2: Έχω παίξει στην ιστορική ομάδα της Μαρκό.
0: Α, Μαρκό, ναι, σωστά.
2: Έχω παίξει με τον Αγεστανή, όταν ήταν η καλή ομάδα του.
0: Αντίπαλος είχες παίξει.
2: Ναι, με τις Πορτοκαλί Εφανίσεις.
0: Ναι, φτάσαμε μέχρι να παίξουμε το.
2: Τότε που ήταν ένας όμιλος είχαμε εκεί και όχι 15 όμιλοι.
0: Σωστά, έτσι.
2: Εκεί πέρα είχαμε τον Νίκο Κουρμπανά τότε εμείς προπονητή.
1: Για ποια εποχή μιλάμε τώρα?
2: Και τον μεγάλο Μπονόβα στην παίκτη έχω προλάβει.
0: Έλα.
2: Ναι,
1: για ποια εποχή, Αντώνη.

0: τα αγωνιστικά μας τα οποία θα τα δούμε σύντομα και σε εθνικές κατηγορίες και τις ακαδημίες που είναι το μεγάλο μας μεράκι. Προπονητή πήραμε, νομίζω το γνωστό σε όλους, Γιώργο Διαμαντόπουλο.
1: Σωστά.
0: Και για όσους δεν το γνωρίζουν, ένας αθλητής ο οποίος έπαιξε εθνική εφήβολο, πήρε το μετάλλιο, έχει πάρει Eurocup με την Σαμάρα, πρώτο σκόρερ το 2003 με τον Παπάγου, έπαιξε τον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Πανιόνιο το αρχηγός. Γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος από μπασκετική οικογένεια και ήρθε στο νησί με ένα συμβόλαιο τριετίας.
1: Μάλιστα.
0: Για να δώσουμε βάση στις ακαδημίες, ήδη φανταστείτε από χθες που ανακοινώσαμε και σας ευχαριστούμε και όλες τις αναδημοσιεύσεις, έχουμε πάνω από 40 νέες εγγραφές αθλητών σε κάθε άθλημα που έχουμε ανακοινώσει. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι κάνουμε κάτι σοβαρό. Δεν πάμε δηλαδή να κάνουμε μία από τα ίδια. Κάνουμε ουσιαστικά, φανταστείτε, οι ομάδες μας θα έχουν αθλίατρους, ψυχολόγους, διατροφολόγους, φυσίατρους. Δηλαδή είναι μια επαγγελματική προσπάθεια. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν όλα τα παιδιά επαγγελματίες αθλητές,
1: ναι.
0: Αλλά πήραμε τους καλύτερους προπονητές, γιατί πιστεύω ως αθλητικός παράγοντας ότι αν δεν έχεις σωστό προπονητή και τον Ναν να φέρεις και τον Χέις Ντέιβις να φέρεις, πρωτάθλημα δεν παίρνεις.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια.
0: Το είδαμε κιόλας.
1: Το πρόβλημα, τώρα η ερώτηση που είπε, μάλλον ουσιαστικά την, που προκύπτει, αλλά την ανέφερες και λίγο νωρίτερα. Υποδομές, πού θα μπορεί να προπονείται η ομάδα και πώς θα, τα τμήματα αυτά, πού θα λειτουργούν?
0: Κοιτάξτε, αυτή σημαίνει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα προκύψει σε ένα μήνα, γιατί στο ίδιο κλειστό γυμναστήριο υπάρχει μια επαγγελματική ομάδα βόλεϊ που κοσμεί το κυκλαδίτικο βόλεϊ και με τις ακαδημίες, τις πολυπληθείς ακαδημίες της, mm-hmm. που έχει και τη μερίδα του Λέοντος στις ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι η άλλη αθλητική ομάδα μπάσκετ του νησιού και εμείς, οι οποίοι ερχόμαστε με τρία αθλήματα.
1: Ναι.
0: Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω. Κάτι λένε ότι το κλειστό, θα κάνω ένα κλειστό γηπεδάκι, αυτό το ανοιχτό που είναι δίπλα θα γίνει κλειστό για να στεγάσει όλες τις προπονήσεις, αλλά το νησί χρειάζεται στα νότια, δηλαδή στο εμπορίο, ένα δεύτερο κλειστό γυμναστήριο. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα, γιατί εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε και το φούτσαλ και το χάντμπολ και δεν μπορούμε γιατί δεν υπάρχει ώρα διαθέσιμη.
2: Αυτό έχει συζητηθεί, Αντώνη, γενικότερα με τους φορείς?
0: Επειδή έχω άμεση επαφή με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τζούρο, είναι στα άμεσα σχέδια να γίνει το κλειστό, το μπασκετάκι το εξωτερικό να γίνει κλειστό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά νομίζω ότι ένα δεύτερο κλειστό γυμναστήριο στα νότια, όπως και ο Στίβος στον Καρμεράδο, για μην γίνουν στα πολιτικά των Ιχθαγγελιών, νομίζω ότι ήταν αναγκαίο να γίνει.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να γίνει. Γενικά θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάω πάντα κάθε φορά που κάποιος ξεκινάει να κάνει μια ομάδα. Και επειδή έχουμε συνηθίσει όλοι να κάνουμε ομάδες και να ξεχνάμε τις υποδομές λέγοντας εντάξει, θα τις κάνει το κράτος και οποιοδήποτε άλλο. Αυτό το έλεγα πάντα εδώ στην Άξο, ότι πού πας ρε Καραμήτρο π.χ. χωρίς να έχεις ένα γήπεδο.
0: Κοίτα, επειδή η ομάδα προϋπήρχε και έχει ώρες στο κλειστό γυμναστήριο, εμείς δεν μπορούσαμε να έχεις ένα πρόβλημα, γιατί η ομάδα προϋπήρχε, είχε ώρες.
1: Mm-hmm.
0: Άρα δεν προσθέτουμε ένα πρόβλημα. Προσθέτουμε πρόβλημα αν η ομάδα θα κάνει την πορεία που θέλουμε. Και αν του χρόνου, ας πούμε, η ομάδα και η κόρη μας είναι στη Β' Εθνική, καταλαβαίνεις ότι θα μας φτάνουν 4 ώρες την εβδομάδα.
1: Προφανώς.
0: Απλώς για φέτος τουλάχιστον, μέχρι να φτιαχτεί το γήπεδο αυτό που ελπίζουμε όλοι να φτιαχτεί, με πολλή πίεση και χρησιμοποιώντας και τα εξωτερικά γήπεδα, γιατί καλώς η Σαντορίνη μέχρι τον Νοέμβρη δεν βρέχει και δεν έχουμε αυτά τα ζητήματα. Μακάρι να έβρεχε, αλλά αυτό είναι άλλο ελλειψιδρία, άλλο πρόβλημα. Μπορούμε κουτσαστραβά να κάνουμε κάτι σωστό.
2: Ναι.
0: Από εκεί πέρα φανταστείτε ότι η έδρα της Εθνικής Ελλάδας, ο Τέκμπολ, θα είναι στο νησί. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας το ανακοινώνω για να το ξέρετε.
1: Okay, θα πάμε και σε αυτό τώρα.
2: Θα πάμε σε λίγο σε αυτό.
1: Για να καταλάβουμε και τι είναι βασικά.
2: Κάτι ακόμα, Αντώνη, δεδομένου του ότι φαντάζομαι ότι επενδύεται από τώρα, από την αρχή, στις ακαδημίες, στα μικρά παιδιά. Και όσο αυτό θα αναπτύσσεται, θα δημιουργούνται και περισσότερες ανάγκες. Οπότε σαφώς και οι υποδομές είναι κάτι
0: που. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η ομάδα του Ποσειδώνα πριν είχε συνόλου 40 παιδάκια σε υποδομές και σήμερα, στη δεύτερη μέρα εγγραφών έχουμε ξεπεράσει το 80.
2: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι ήδη έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Γιατί άλλο να έχει 40 παιδιά, άλλο να έχει 80 παιδιά. Και μπορεί να φτάσουμε τα 200 παιδιά κι εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν θα σας πω κάτι που θα σας πω περίεργο, ότι το μπάσκετ στο Σαντορίνη είναι το νούμερο 10 σε δημοφιλία άθλημα. Προηγείται το τάκ βοντό, η θημική, το βόλεϊ, το ποδόσφαιρο.
2: Είναι περίεργο
0: το
2: αυτό.
0: Box, ναι, το, η Σαντορίνη είναι το μπάσκετ είναι νούμερο 10, να ξέρετε. Μπορεί να λέω και πιο κάτω. Δηλαδή μας περνάει ακόμα και το Ζιουζίτσου.
1: Ναι, γιατί δεν έχει παράδοση μπάσκετ η Σαντορίνη. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή έκανε μια φωτοβολίδα με την ομάδα, αλλά μετά σταμάτησε.
0: Αυτά τα κορίτσια του μπάσκετ έχουμε εμείς, να ξέρετε. Δηλαδή οι 12 αθλήτρες που παίξανε στην ΑΕΣ το 2020 είναι παίκτριές μας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Όταν το 2020 ανέβηκε και την κατεβάσανε οι διοικούντες, επειδή δεν μπορούσαν να το καλύψουν οικονομικά, δημιουργήσαν τα κορίτσια την ομάδα του Ποσειδώνα. Αυτή είναι η ιστορία, για να ξέρετε, έτσι, για να κουτσοπήσουμε.

0: γέλιο, όπως έγινε η διάσπαση, να το πω έτσι, της τότε εποχής. Και αυτά τα κορίτσια έχουν επαναδραστηριοποιηθεί όλα. Ετοιμάζουμε και μεταγραφές αεροδρομίου στο νησί.
1: Ωραία.
0: Και κοιτάμε τη Β' Εθνική στα μάτια.
2: Έχει αγκαλιαστεί αυτή η προσπάθεια, Αντώνη, πέρα από τις εγγραφές που ήδη μας είπες ότι υπάρχουν, που φαίνεται δηλαδή η ανταπόκριση. Γενικά από την κοινωνία της Σαντορίνης έχει αγκαλιαστεί όλο αυτό?
0: Κοιτάξτε, η κοινωνία της Σαντορίνης από χθες, και σου λέω επειδή είμαστε γνωστοί στο νησί και μας γνωρίζουν όλοι.
2: Ναι.
0: Υπάρχει μια παλιγενεσή, γιατί ας πούμε στο πινκ πονκ, να ξέρετε ότι που για κάποιους δεν είναι λαϊκό άθλημα, υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που παίζουν ερασιτεχνικά πινκ πονκ. Δεν μιλάω για δεκάδες, και μας είπαν επιτέλους θα παίζουμε πινκ πονκ. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι. Δηλαδή, τώρα έρχονται πέντε γονείς με τα παιδιά τους να γραφούν στο μπάσκετ, τώρα την ώρα που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έρχονται καθημερινά, γιατί οι γονείς στο γήπεδο καθίσαμε τελετάκι και live μετάφραση εκεί. Έχονται οι γονείς, γιατί εμείς θα τους γνωρίσουμε. Θέλουμε η οικογένεια να έχετε... Φανταστείτε λοιπόν, εμείς θα δώσουμε διαρκεία σε όλα τις οικογένειες του νησιού τον πρώτο χρόνο ένα κασκόλ και ένα καπελάκι, γιατί θέλουμε σε κάθε αγώνα μας να έχουμε 1000 παιδιά μέσα, να βλέπουμε τους φίλους τους, γιατί εμείς θα στηριχθούμε στους ντόπιους παίχτες. Δηλαδή θα έχουμε, στη βασική μας ομάδα είναι για μας νόμος ότι θα ξεκινάνε 4 ντόπιοι παίχτες. Δεν θέλουμε ομάδα εξ Αθηνών, θα ήταν εύκολο. Εντάξει, θέλουμε μια ομάδα των νησιών με τους συμπαίκτες και ειδικά στις γυναίκες και οι 12 βασικές παίκτριές μας, όλα τα ξελφαδίου είναι Σαντορίνης γεννημένες εδώ. Δεν είναι τοπικισμός, είναι επένδυση.
1: Επένδυση.
2: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μετά, σύντο χρόνο, όταν όλο αυτό θα αναπτυχθεί κιόλας, θέλεις δικά σου παιδιά από το δικό σου φυτώριο για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι. Και για λόγους, ας πούμε, να έχουν ένα σπίτι να μείνουν, να είναι από εκεί. Είναι
1: σημαντικό. Και τα κόστη, έτσι. Δηλαδή, αν το δεις και στρατηγικά.
0: Και μειώνοντας τα κόστη, χρησιμοποιούμε τις συνδρομές που έχουμε, τις πολύ χαμηλές συνδρομές, στα παιδιά δηλαδή. Φανταστείτε ακόμα και τα ρούχα που έχουν τα παιδιά. Το πιο απλό. Να σου πω ένα παράδειγμα. Φεύγανε αθλητές Σαντορίνης να παίξουν μπάσκετ στην Άξο και αλλάζανε μέσα στο Blue Star. Γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα οικονομική να μείνουν ένα βράδυ στην Άξο. Για παράδειγμα, κάτι το οποίο θα το ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες, διοργανώνουμε 3-on-3 στο νησί, 15 με 19 Ιουλίου, με παρουσία του Σοφοκλήτου Φωτσιανίδη, του Βαγγέλη του Αλεξανδρή, του Νίκου του Γκίκα. Δηλαδή κάνουμε πράγματα για τα παιδιά και 17 Αυγούστου μαζί με το D1 και T2 του NBA, το NCAA, δεν ξέρει καλύτερα ο Νικόδημος αυτά, θα έρθουν οι παίκτες του draft του φετινού να κάνουν προπόνηση μαζί με τα παιδιά των ακαδημιών μας.
1: Εντάξει, αυτό θέλω να το ζήσω, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Για να καταλάβετε, θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα αθλητικό τουρισμό, επειδή ο καθολικός τουρισμός πέθανε στο νησί και πάνω από 50% εκτός. Εμείς λοιπόν ως λογική και ως οικογένεια, γιατί είναι και αδελφός μου,
1: εμπλέκεται
0: όπως πάντα σε ό,τι κάνω. Θέλω να δημιουργήσω ένα αθλητικό προϊόν το οποίο να είναι με διάρκεια και στο τέκβολ. Εγώ έχω τη χαρά να είμαι ομοσπονδιακός προπονητής. Θα γίνει η έδρα εδώ στο νησί. Θα είναι, φεύγει από τη Βέρεια έδρα και έρχεται στη Σαντορίνη, που σημαίνει ότι έχουν μεγάλες δυνατότητες διάκρισης για τα παιδιά. Δηλαδή στο τουρνουά που θα κάνουμε μία με 4 Ιουλίου. Θα στείλουμε και αυτό το δελτίο τύπου. Ο νικητής θα πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Οπότε εδώ θα μας εξηγήσει τώρα τι είναι το τέκβολ.
0: Το τέκβολ λοιπόν ξεκίνησε ως προπόνηση ποδοσφαιρική, ο Ροναλντίνιο, ο Νεϊμάρ και όλοι αυτοί να κάνουν σε ένα τραπέζι, να κάνουν τα γκυλάκια τα λεγόμενα, να περπάει απέναντι η μπάλα. Και πήρε τόσο μεγάλη δημοφιλία σε όλο τον κόσμο που έγινε άθλημα ξεχωριστό. Θα πάει το 2022 σαν άθλημα επίδειξης στην Ολυμπιάδα. Και πλέον στην Ελλάδα από το 2025 είναι επίσημο άθλημα, ανακοινώνει την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έχει 96 ομάδες σε όλη την Ελλάδα και φέτος ξεκινάει το πρώτο πρωτάθλημα. Και ήδη σας ανακοινώ ότι η δικιά μας ομάδα πήρε και εμπιστοποίηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ξεκινάμε ομάδα να κατεβάσουμε στο πρωτάθλημα της Ελλάδος. Μαζί με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ομάδα Μωράκη. Okay.
1: Οπότε επειδή η Μαντώ προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς είναι το τέκμπολ.
2: Ωραία,
1: το
2: βλέπουμε
1: σε περίπου.
2: Περίπου.
1: Ουσιαστικά είναι ένα τραπέζι πινκ-πονγκ λίγο
0: κυρτό,
1: διαφορετικό
0: κυρτό,
1: και μια μπάλα
2: κυρτό,
1: ποδοσφαίρου, έτσι.
2: Κυρτό.
0: Αλλά έχει κανόνες. Για παράδειγμα, πρέπει, καταρχήν είναι μεικτό, ένα με έναν, 2x2 και για αμαία. Γιατί αυτό το άνθρωπο εμείς θα κάνουμε και αμαία τη μας στο νησί.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Okay.
0: Γιατί είναι και για αμαία. Είναι βασικό αυτό το πράγμα. Είναι, όπως δεν ξέρετε, στην ομάδα μπάσκετ, τα κανονικά τμήματα, λόγω της υπερίληψης που τη πιστεύουμε, δηλαδή τα παιδάκια που έχουν 2-3 παιδάκια με σύνδρομο down που έχουν στο νησί, θα είναι στο αγροτικό τμήμα κανονικά μαζί με τα άλλα παιδάκια. Δηλαδή θέλουμε λοιπόν να υπάρξει υπερίληψη στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Και όχι να υπάρχει αποκλεισμός δάχτυλο δικτύου με τα παιδάκια, τα οποία έχουν καθυστερικές ικανότητες. Δηλαδή, είναι βασικό από το κομμάτι, το εκπαιδευτικό κομμάτι που λέμε και στην Αθήσα μας, ότι είμαστε ένας παιδαγωγικός αθλητικός φορέας.
2: Mm-hmm. Αντώνη, πόσο καιρό το δουλεύετε όλο αυτό στο μυαλό σας?
0: Δύο χρόνια.
1: Να. Ωραία.
2: Ορίμασε λοιπόν η σκέψη.
0: Όπως έπρεπε να βρεθεί κατάλληλη στιγμή. Να. Μεγάλωσαν και λίγο τα παιδιά μου.
2: Θα σε ρώταγα πότε προλαβαίνεις.
0: Εντάξει, να είμαστε καλά. Ναι. Θα σας στείλω λοιπόν τα δελτία τύπου, θα σας καλέσουμε στο μισό να τα καλύψετε.
1: Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, πες το.
2: Θέλω να το... Έχεις κάτι άλλο σχετικά με τα μεταθλητικά? Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν ξέρω ότι συνεχίζονται οι δράσεις, οι θεατρικές παραστάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Εάν συνεχίζονται οι περίπατοι και
0: όλα... Οι περιπατικές δράσεις δεν συνεχίζονται λόγω της σκιά, απαγορεύεται οργανωμένη δράση στην καλυτέρα. Αυτή η γέη λεγόμενη είναι ενισχύ, δεν έχει κλείσει.
2: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό δεν μπορούμε. Ελπίζουμε να λήξει κάποια στιγμή αυτή εκεί για να μπορούμε και να κάνουμε ξανά του περιπάτου.
2: Ναι, γιατί ήταν ωραίο όλο αυτό.
0: Ναι. Το ξέρω. Αλλά τι να κάνω, αφού είναι εκεί, έλεγα.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε.
1: Okay. Και όσο το θεατρικό, νομίζω το ΕΝΟΔΟ λειτουργεί κανονικά και μάλιστα το καλοκαίρι πάλι με δράσει και όλα, έτσι.
0: Η θεατρική ομάδα είναι το διαδρομό του Ματράχου προχθέ. 70 παιδάκια παίζανε. Τώρα όμω αυτό το κάνουμε προπόνηση να ξέρετε, θα ακούσετε την καθαρία. Έχω μόνο 200 παιδάκια εδώ. Και φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό το κάνουμε δύο χρόνια και πόσο χρόνια με το κάνουμε, έγραμε
2: δύο μας. Αντώνη, με συγχωρείς, πρέπει να μετακινηθείς λίγο γιατί δεν σε ακούμε καλά τώρα.
1: Ναι, τώρα πήγες.
0: Ναι, λέω ότι αυτό πάει δύο χρόνια γιατί οι γονείς μου λέγανε ότι δεν κάνουμε το κάνουμε, αλλά μετά το Σεπτέμβριο δεν κάνουμε κάτι.
2: Να.
0: Έτσι την προσοχή ανάγκη να ξέρει. Δεν έγινε δηλαδή από αυτήν την γέννηση.
2: Και μια.
0: Ναι, πάω στα παιδιά μου και δεν με περιμένουν.
2: Μισό λεπτό πριν πας στα παιδιά σου. Βοήθεια γενικότερα από την αυτοδιοίκηση έχεις?
0: Υπάρχει. Μια χαρά που δεν μας έχουν αγκαλιάσει. Δεν έχουν καλά παρατούμε.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά.
2: Να σε καλά.
1: Γεια σα. Ευχαριστούμε.

Τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών ταξιδιών. Ναι, υπάρχει δηλαδή, μια συμφωνία. Κάτσε να στα πω, περίμενε. Θες να μάθεις. Λοιπόν, νέα συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών και ο περιορισμός πρόσθετων χρεώσεων που συχνά αυξάνουν το τελικό κόστος ενός ταξιδιού, το οποίο ούτως ή άλλως έχει αυξηθεί. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται. Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά στις οικογένειες που ταξιδεύουν με παιδιά. Με βάση τη νέα συμφωνία, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι κάθε παιδί κάτω των 14 ετών θα κάθεται δίπλα στο άτομο που το συνοδεύει χωρίς επιπλέον χρέωση. Μέχρι σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι οικογένειες καλούνται να πληρώσουν για επιλογή θέσεων, πλήρωναν γι' αυτό, έτσι, για να καθίσουν μαζί στην καμπίνα. Ναι. Με τους νέους κανονισμούς, η πρακτική αυτή περιορίζεται σημαντικότατα. Το δικαίωμα παρακείμενης θέσης χωρίς πρόσθετη χρέωση θα ισχύσει και για εγγύους, καθώς και για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Ναι. Οι επιβάτες λοιπόν με αναπηρία, μειωμένη κινητικότητα θα δικαιούνται αποζημίωση, επαναδρομολόγηση και βοήθεια από την αεροπορική εταιρεία εφόσον χάσουν πτήση, επειδή το αεροδρόμιο δεν κατάφερε να τους εξυπηρετήσει εγκαίρως, ώστε να φτάσουν στην πύλη επιβίβασης. Ναι. Παραμένει η αποζημίωση μετά από τρίωρη καθυστέρηση. Όταν η πτήση καθυστερήσει περισσότερο από 3 ώρες, ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση ή όταν δεν τους το επιτρέπει η

0: επιβίβαση. Αποζημίωση λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Το ύψος της αποζημίωσης θα εξαρτάται από την απόσταση της πτήσης. 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις από 1500 μέχρι 3.500 και 600 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιόμετρων.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Mm-hmm. Μπορούν λοιπόν οι αεροπορικές να αποφύγουν την καταβολή αποζημίωσης όταν η καθυστέρηση ή η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις που βρίσκονται εκτός του ελέγχου τους.
1: Okay.
0: Φυσικές καταστροφές, πόλεμος, ακραία καιρικά φαινόμενα και ούτω καθεξής.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, αυτά.
1: Ωραία.
0: Και η διαδικασία της αποζημίωσης γίνεται πιο απλή, γιατί μέχρι να αποζημιωθείς πια στα αυγό και κούρευτο.
1: Περνάει χρόνος, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, θα είναι πιο σαφής η αποζημίωση πλέον και πιο γρήγορη η διαδικασία, η διεκδίκηση της αποζημίωσης κτλ. Γιάννης Βλαχάκης στο στούντιο.
1: Γιάννης Βλαχάκης μπήκε στο στούντιο με τα δώρα. Ναι, σαν να η Βασίλη κινείται μερικές φορές. Έτσι, μπράβο.
0: Ντοματούλες.
1: Λοιπόν, ναι, ντοματούλες, φρέσκες και
0: τέτοια. Στην άλλη. Ντοματούλες, για κάτσα να τσεκάρω. Δεν ξέρω, κάτι πατατούλες βλέπω.
1: Ψωνίσαμε,
0: Βλαχάκη.
2: Χωροταξικό καινούργιο έχουμε εδώ τώρα, δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι τίποτα.
0: Χωροταξικό, όχι, εκεί ήσουν για την άλλη φορά.
1: Εδώ ήσουν για την άλλη φορά.
0: Ξεχάστηκε. Ωραίο που κάμισε.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης με εκπλήσει κάθε φορά με τις ενδυματολογικές του επιλογές.
1: Εννοείται.
0: Πολύ ωραίο που κάμισε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ωραία χρώματα.
2: Όταν μεγαλώνει κανείς.
0: Τι όταν μεγαλώνει, παιδί μου, νεανικότατο ντύσιμο και είσαι και νέος άνθρωπος.
1: Λοιπόν, κάνουμε μια διακοπή για να τον εντάξουμε στο αυτό.
2: Τι έχουμε τώρα, τι θέλει πάλι. Αυτός εδώ ο άνθρωπος ευθύνεται για την αποχώρηση του Αταμάν.
0: Είσαι φίλος μου.
1: Είναι γνωστό.
0: Είσαι φίλος μου και για άλλα ευθύνεται.
2: Και για άλλα
1: ευθύνεται. Πολλά.
2: Και για τις παραλίες.
1: Και για τις παραλίες και ό,τι θες.
2: Και για την καθαριότητα.
0: Δεν στεναχωρέθηκες τραγικά που έφυγε ο Αταμάν και είπε ότι εγώ χάρηκα που έχω βοηθήσει στη σύσφυξη των σχέσεων.
2: Δεν στεναχωρήθηκα, όχι. Όχι, δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Ξεροκέφαλο είναι αυτό και εμένα ξεροκέφαλοι δεν μου αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που κάνουν.
0: Τώρα όμως που θα πάει στην Αρμάνη.
2: Εμένα μου αρέσει, ας πάει όπου θέλει. Εμένα ας πάει όπου θέλει και γουστάρει. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που κάνουν λάθη και λέει. Ξέρω τα λάθη μου. Εάν ξαναγινόμουν στην ίδια φάση, δεν θα έκανα τα ίδια λάθη. Αυτό, εάν τον ξαναφέρει, τα ίδια λάθη θα κάνει.
0: Είναι που δεν ξέρει καλά, δεν ξέρει ελληνικά, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσε να πει έσφαλα, έσφαλα.
2: Και εγώ τον υποστήριζα. Έτσι. Και είναι σπουδαίος προπονητής, δεν είναι τώρα τυχαίος. Αλλά μάνατζερ μεγάλος. Από εκεί και πέρα πρέπει να παραδέξεις και να λες: έκανα λάθη και εάν ξαναγυρνούσα δεν θα έκανα τα ίδια λάθη.
1: Εγώ
2: αυτός,
1: δεν κάνω ποτέ λάθη.
2: Θα έκανε τα ίδια ακριβώς.
1: Ναι, γιατί δεν κάνω ποτέ λάθη.
0: Και τώρα που έχουμε πάλι τον.
2: Τις ξεροκεφαλιές αυτές δεν δέχομαι.
0: Πώς τον είπαμε τώρα αυτόν που θα πάρουμε τον.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Αφού ξέρουμε.
2: Τον Μπράδοβιτς. Αυτό να λέμε.
0: Ο Μπράδοβιτς. Τι είναι τώρα ξαναζητάμενο.
2: Αυτό είναι πρώτο βιολί. Αυτό είναι.
1: Ξαναζητάμενο
2: Χατζόπουλο. Νίκο Χατζόπουλο.
0: Ναι, αλλά όμω το λένε ότι άμα τρώ ξαναζεσταμένη σούπα δεν είναι ωραία.
2: Α την ξαναζεσταμένη σούπα. Πάει η γριά κότα που λένε.
1: Έχει το ζουμί. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
1: για την ώρα πάντως ο Παναθηναϊκός πήρε τον Καμαρά, οπότε μια χαρά.
2: Ήρθε.
1: Αύριο τον ανακοινώνουμε.
0: Ο Καμαράς.
1: Ναι, ο Καμαράς. Ναι, τον ανακοινώνουμε.
2: Άλλο όχι.
0: Γέννησε
2: τίποτα.
1: Όχι, μα τι ασχολείσαι τώρα με αυτού, αλλά εδώ θα έχουμε.
0: Πού ήταν ο Καμαράς πριν.
1: Καμαράς ήταν Σαρλεβουά.
0: Πού?
2: Σαρλεβουά.
1: Και βέβαια περιμένουμε να παίξουμε τους αντίπαξους που είναι μια πολύ ωραία ομάδα.
0: Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη 23 Ιουλίου θα παίξει μια ομάδα η οποία λέγεται Παξί.
2: Παξί αντίπαξ.
1: Αντίπαξι και γίνεται πολύ γέλιο παίζει με αυτού γιατί λέγεται Παξί λέγεται η ομάδα αυτή. Οπότε όπως καταλαβαίνεις πολύ γέλιο. Να αποκλειστεί λοιπόν τώρα από τους παξούς είναι ένα ζήτημα.
2: Κάπου εκεί στους αντίπαξους.
0: Χάσατε από τους παξούς.
2: Και σκούλα.
1: Ναι, κάπου εκεί είναι. Στην Κέρκυρα. Ναι, γι' αυτό.
2: Λοιπόν, γι' αυτό ξέρει αυτό.
1: Λοιπόν,
2: ξέρει τα κουλ.
1: Πριν από λίγο ήρθε, μπορεί να το είναι τώρα και στο mail σου, Δημοτικό Συμβούλιο, 23 Ιούνιου.
0: 23,
1: Ναι, Τρίτη, 7 η ώρα το απόγευμα. Έχει 16 θέματα.
0: Κάτσε, περίμενε. Μην βιάζεσαι, περίμενε. Να τα δω κι εγώ, να συντονιστούμε. Όχι, κάτσε, ρε Γιάννη, να ξέρουμε τι θα συζητήσουμε. Είναι δυνατόν. Τίποτα δεν θα συζητήσουμε. Εδώ πέρα έχουμε και λογοδοσία την άλλη Παρασκευή.
1: Ναι, γι' αυτό σου.
2: Θα φέρω και κάτι που θα το συζητήσουμε.
0: 23 λοιπόν ημέρα. σήμερα Τρίτη.
2: Στο site,
0: είναι,
2: αύριο μεθαύριο, σήμερα.
0: Άρα
2: μπορεί.
0: Προηγείται το Δημοτικό Συμβούλιο τη Λογοδοσία. Ναι. Μάλιστα. Να τεχνικό πρόγραμμα, τροποποίηση.
1: Ναι, ναι τεχνικό όλα είναι τροποποίηση.
0: Αναμόρφωση. Ναι.
1: Τα πέντε πρώτα θέματα είναι αναμορφώσει.
0: Παράταση γεώτρηση, μίσθωση
1: γεώτρηση. Το έξι είναι παράταση μίσθωση αυτό. Και πέρα οι γεωτρήσει, όχι κάτι ιδιαίτερο νομίζω. Και ένα μνημόνιο συνεργασία μεταξύ ΕΚΠΑ και Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2: Και είναι αυτό έγραφα.
1: Αυτά.
2: Πότε θα το βγάλω τώρα. Θα το βγάλω.
0: Πολιτιστικά παραχώρηση θέσεων.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Χώρων τέλος πάντων, πρώην σχολείου Ρουσουλινών και ούτω αθλοθέατρου.
1: Ναι, δεν έχει. Τα άλλα είναι.
0: Α, οκ, εντάξει, θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα.
1: Φιλική συμμετοχή που λένε.
0: Ναι. Ωραία. Εντάξει, Γιάννη μου.
1: Αυτά.
2: Δεν τα πούμε.
1: Ναι. Και ο Ινάκη Πένια έρχεται στο Παναθηναϊκό με ποσό κάτω από 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Αυτό είναι πώς είναι.
0: Τι είναι αυτή τα παιδιά, πού τραγουδάνε.
2: Μπορεί να τραγουδάνε στον Ασιτέ.
1: Ναι, εκεί. Εντάξει. Τραγουδοφύλακα είναι από την Ισπανία.
0: Α, ποδόσφαιρο λοιπόν.
2: Είναι δεύτερο κλασάτο στην Παρσελόνα.
0: Δεν ξεκινάμε από τα μάλλον,
1: ξέρω εγώ. Αυτά. Ναι,
0: μάλιστα. Ωραία λοιπόν.
1: Τι έγινε, πώς πας.
2: Τα δικά σα τι κάνετε.
0: Εμεί καλά είμαστε, μα πήρε και μα σήκωσε ο αέρα, ο Βοριά.
2: Από θάλασσα δεν σε βλέπω εσένα.
0: Είσαι καλά.
2: Με τίποτα. Δεν έχεις πάρει χρώμα.
0: Από μάτι.
1: Καθόλου,
0: είμαι.
1: καθόλου.
2: Ο Νικόδημος ροζίζει λίγο.
1: Είναι από το μηχανάκι.
2: Δεν τον έχει φάει.
0: Δεν είναι η Αλμύρα.
2: Ο ήλιος.
0: Όχι, Αλμύρα. Ναι, όχι, δεν είναι ακόμα, δε.
2: Όχι, τίποτα.
0: Είσαι καλά που θα πω τώρα. Εγώ θέλω στολή για να πω μέσα.
2: Βλέπω τη θάλασσα εγώ.
0: Στολή κατάδυση.
2: Ανέκαθεν την έβλεπα τη θάλασσα.
0: Όχι, εμένα μ' αρέσει.
2: Και μ' άρεσε. Ω, την απολαμβάνω από απόσταση 10 μέτρων.
0: Α, δεν πλησιάζει.
2: 70 φορές μέσα στις μέρες του καλοκαιριού. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε καλοκαίρι, δεν μιλούμε Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Από
2: Μάη μέχρι και Σεπτέμβρη τέλη. Έτσι. Ναι. Θα κάτσω 70 φορές στα 10 μέτρα να τη χαζεύω τη θάλασσα. Θα μπω 10 φορές, 12 με το ζόρι. Τις 12 δεν τις έχω ξεπεράσει ποτέ τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Ναι, αυτές τις φορές που μπαίνει όμως έτσι την αποκολυμπάς, αυτό ή πετσουρίζει.
2: Σε 12 λεπτά έχω βγει.
0: Α, και 12 λεπτά. Είναι μπάνιο, 12 λεπτά. Όχι, καλά κάθεται.
2: Ούτε 15. Ούτε 15.
1: Εμείς ούτε 10 δεν κάθομαι.
0: Κοίταξε,
2: τη βαριέμαι μέσα τη θάλασσα.
0: Τώρα σοβαρά μιλάς.
2: Ναι, τη βαριέμαι.
0: Νησιώτης και βαριέσαι τη θάλασσα.
2: Μ' αρέσει να τη βλέπω. Είμαι ερωτευμένο να τη βλέπω. Έτσι.
0: Μικρό έκανε μπάνιο, Γιάννη μου.
2: Ναι, έκανα. Παίζαμε και ρακέτες τότε και αυτά.
0: Πάρε να αυτό ρακέτες τώρα. Να παίξουμε μαζί στην παραλία, να γελάς και το παρακαλώ να γίνουμε viral.
2: Και παίζαμε και παίζαμε και μες στην άμμο και κυλιόμασταν σαν τα...
0: Μα νησιώτης και να μην του αρέσει η θάλασσα.
2: Όχι, δεν μου θάλασσα τη λατρεύω. Βαριέμαι να κολυμπάω.
1: Βαριέμαι να κολυμπάω, όχι να απολαμβάνει. Εγώ βαριέμαι και το δεύτερο. Βαριέμαι να κάθομαι και να απολαμβάνω τον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θέλω να κάνω μπάνιο και να φύγω.
2: Όχι, εγώ θέλω να κάτσω να πιω καφέ.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ.
2: Να χαζεύω εκεί, να ξεχαστώ,
0: να
2: ταξιδέψω έτσι με το μυαλό μου. Και
0: το normal, δηλαδή το ενδιάμεσο, να δηλαδή,
2: κάθομαι, ξέρω εγώ, σε απόσταση από τον Άγιο Γιώργη που συνήθως είναι η αγαπημένη μου παραλία. Να χαζεύω την πάρω απέναντι, να σκέφτομαι τα μάρμαρα, να σκέφτομαι το Δριό. Να πηγαίνει και ο νόσμος στο αεροδρόμιο της Πάρου που βρίσκεται σε μια άλλη φάση αυτή την εποχή. Θα το πούμε σε λίγο
0: και
2: λοιπά.
0: Και της Νάξου.
1: Αυτό.
2: Και λοιπά. Κατάλαβες. Όχι, μέχρι Σαντορίνη δεν φτάνει το μυαλό μου γιατί εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
0: Αφού έχει αεροδρόμιο,
1: είναι μακριά. Είναι μακριά.
0: Σαντορίνη, Φράπορτ, παιδί μου, Φράπορτ.
2: Είναι καλά η κούντα της εποχής.
0: Όταν με το καλό θα έχουμε κι εμείς εδώ την αντίστοιχη Φράπορτ.
2: Ποια? Ναι, θα έρθει, θα έρθει.
1: Α, ήρθε από χτες το αεροπλάνο με τη Ρόδο, έτσι.
2: Θα έρθει.
0: Α, έχουμε σύνδεση με τη Ρόδο.
2: Είπαμε, εδώ θα γίνει, θα το μακιγιάρουμε, θα τη φτιάξουμε την ύφη, θα τη δώσουμε και με απρικά.
0: Βάλε ακόμα 100 πατέρα.
2: Και θα τη δώσουμε την ύφη με τα όλα της. Με
0: και με τη στάση της.
2: Της. Πώς έλεγε η ελληνική ταινία, κορίτσι μου γλυκό. Πώς έλεγε, πώς... Ο... Ήταν, ναι, το δίδυμο το ασύγκριτο. Αυλονή της Βασιλιάδου που θέλει να παντρέψει την αδερφή του.
0: Δεσποινήσα τον 19.
2: Όχι, όχι.
0: 39.
2: Όχι, δεν ήταν σε αυτό.
0: Ποιο?
2: Σε μια άλλη ελληνική ταινία. Για την πρίκα της.
0: Ναι.
2: Η αδελφή μου και η αδελφή του ήταν βέβαια υπέργυρη.
0: Ναι. Αλλά δεν έχεις απελοπόνησα.
2: Μου θα σας δώσω λίγο αυτό. Έχει λέει 15 χραμάκια. Έχει 12 τραπεζομάντιλα. Ναι. Έχει 16 βρακιά.
0: Ναι.
1: Και... Α, ναι, μπράβο.
0: Έτσι, έτσι. Αυτή ήταν η πρίκα. Αυτή ήταν. Υποκάμισα. Όχι υποκάμισα. Υποκάμισα. Για κάτσε, γιατί κάτι χτυπάει.
2: Όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν. Πάντως το αεροδρόμιο της Νάξου βελτιώνεται. Μου στείλανε και φωτογραφία.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Για όσους τώρα λένε κουβέντες για το αεροδρόμιο, και θα το κλείσω εδώ, το πω μια και καλή. Το αεροδρόμιο θα είναι πολύ κοντά τα εγγένεια του αεροδρομίου. Να το ξέρετε. Να. Θα γίνουν όμως τη στιγμή που επιλέγουν αυτοί οι οποίοι το φτιάχνουν και αυτοί οι οποίοι νοιάζονται για το φτιάξιμό του και θέλουν να το παραδώσουν συγκεκριμένες ημερομηνίες του έτους. Σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τώρα κόλλησε το αεροδρόμιο, διότι κόλλησε κάπου και οικονομικά επάνω.
1: Ναι, έτσι? Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Ναι.
2: Έτσι, σε ένα βαθμό. Να. Αλλά αυτό ξεπερνιέται. Και λόγω και του καλοκαιριού, σου λέει τώρα τι θα κάνουμε. Θα σκάβουμε μέσα στα καλοκαίρια και θα τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Έχουμε πτήσεις η μία πάνω στην άλλη. Είναι και μικρός ο χώρος, δεν βολεύει, δεν εξυπηρετεί. Να μην έχουμε και τίποτα παρατράγουδα. Mm-hmm. Και γι' αυτό έγινε μία παύση προσωρινή, κατά προσωπική μου εκτίμηση, των εργασιών, οι οποίες θα επανεκκινήσουν όταν πρέπει και κρίνουν και θα επανεκκινήσουν, και προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, και συγκλίνουσες πληροφορίες αυτό αναφέρουν, σε μια χρονική περίοδο που θα είναι τέτοια ώστε να παραδοθεί και να εγγενιαστεί εμπρόθεσμα.
0: Να.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Πριν βγούμε για παρέλαση, ξέρω εγώ.
1: Έτσι. Μακάρι. Ωραία.
0: Το προλάβουμε, λες.
2: Τι?
0: Την παρέλαση.
2: Βέβαια. Όλα θα μέσα στο κόλπο.
1: Όλα μέσα στο κόλπο.
2: Όλα μέσα στο κόλπο. Είναι για να πουληθεί στη συνέχεια και να δοθεί στη Φράπορτ.
1: Εννοείται. Ναι. Φράπορτ, Κοπελούζο, έτσι. Όπου είναι.
0: Όπου είναι, τέλος πάντων, να παραχωρηθεί.
1: Έτσι κι αλλιώς συνεργασίες είναι.
2: Το έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Νάξος δεν θα φτάσει ποτέ να γίνει σε επίπεδο αεροδρομίου, ας πούμε.
1: Εντάξει, δεν μπορεί. Έτσι,
2: να γίνει η Νάξος να γίνει πάρος με τίποτε. Η Νάξος αναβαθμίζεται σε άλλα θέματα.
0: Σε ό,τι
2: αφορά στο θέμα το υγειονομικό, την κάλυψη. Η οποία η Νάξος θα είναι κόμβος υγειονομικός και η πάρος θα είναι αεροπορικός. Αεροπορικός.
1: Σιρμαλένιος, θυμάσαι, πω ότι ξύλο είχε φάει.
2: Ένα από τα δυο.
0: Το είχε πει ο Σιρμαλένιος.
2: Έχει γίνει επιλογή εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα.
0: Μας είχε πει ο Σιρμαλένιος λοιπόν ότι, ναι, ότι θα ήταν καλό η Πάρος να γίνει.
2: Έτσι.
0: Όχι, είχε πει αεροδρόμιο στην Πάρο, νοσοκομείο στη Σαντορίνη.
2: Ακριβώς. Στην Άξο. Αυτό εδώ και 10 χρόνια. Έχει δρομολογηθεί η ιστορία αυτή.
0: Ναι.
2: Και έτσι θα είναι. Θα φεύγουν από την Πάρο για να έρχονται εδώ για το νοσοκομείο, όπως έρχονται και τώρα για να αποκαθάρισουν κλπ. Και με την αναβάθμιση του νοσοκομείου, που θα υπάρχει και παροχή υπηρεσιών καλύτερων και περισσότερων. Και βέβαια από την Άξο για την Πάρο, για πιο γρήγορη
1: μετακίνηση
2: και σε Αθήνα και από Αθήνα εκτός.
0: Αεροδρόμιο και πήγε λιμάνι.
2: Όχι, αεροδρόμιο και κέντρο υγείας. Το λιμάνι, άστο. Το λιμάνι, ας το ξεχάσουμε τουλάχιστον για τα επόμενα 20-25 χρόνια.
0: Έλε, βρε Γιάννη, μου μείνεις απεσιόδοξος.
2: Δεν είμαι απεσιόδοξος. Βελτίωση θα υπάρξει, αλλά και προβλέπεται και προγραμματίζεται. Αλλά ξέρεις, λιμάνια δεν γίνονται κάθε 10 χρόνια και 5.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Έτσι. Ναι. Χάθηκε ένα λιμάνι το 7, πότε ήταν, δεν κάνω λάθος. Πάνε κοντά 20 χρόνια τώρα. Τελείωσε. Θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15 χρόνια.
0: Θα ζητήσω από τον κύριο Κουτουλάκη τώρα που ανέλαβε
2: δεν είναι εύκολο.
0: Το λιμένων και ναυτιλίας, τέλος πάντων. Θα ζητήσω από τον κύριο Κουτουλάκη να ξαναπεί αυτό που είχε πει στην Άξο όταν είχε έρθει πριν από τρία χρόνια, ότι αν η κοινωνία της Νάξου αποφασίσει ότι θέλει να κάνει λιμάνι, το Υπουργείο, εμείς, η Γενική Γραμματεία τότε που ήταν, είμαστε εδώ για να χρηματοδοτήσουμε τη μελέτη προθέτησης.
2: Και θα πω,
0: να λοιπόν, το ζητήσω να το ξαναπεί αυτό.
2: Να το ξαναπεί, για θα προσθέσω εγώ συμπληρωματικά το εξής, ότι όταν η Νάξος μπει στα δύσκολα και αισθάνεται ότι λιγοστεύει το ψωμί στο τραπέζι, τότε θα ξέρει πώς να διεκδικήσει και πού πρέπει να γίνει το λιμάνι.
0: Μην είναι αργά τότε όμως.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα να το κάνουμε.
0: Και το λιμάνι δεν γίνεται, δεν το αποφασίζει σήμερα και γίνεται αύριο.
2: Γιατί η Νάξος όταν δεν έχει ανάγκη, ο Ναξιώτης, όχι η Νάξος, έτσι, ο Ναξιώτης δεν έχει, δεν αισθάνεται την ανάγκη στην τσέπη του, αδιαφορεί για την Άξο και για τα δαχτυλίδια που θα πρέπει να φορέσει στην Άξο. Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Να.
2: Και δεν το έχει κάνει.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Δεν τον ενδιαφέρει για την Άξο. Το ενδιαφέρει η τσέπη του. Όταν μπορέσει η τσέπη του, τότε θα βρει και τη θέση του λιμανιού και θα ομονοήσει και θα υπάρξει και ομοψυχία και θα υπάρξει και ομοβροντία απόφασης καθοριστικής, οριστικής και τελεσίδικης. Θέλουμε το λιμάνι, εδώ τελείωσε και θα γίνει. Όπως κάποτε διεκδίκησε ο Ναξιώτης, το θέλησε. Γιατί σφίξανε τα λουριά το πρώτο δικείο και το κέρδισε.
0: Χαίρομαι με τις εξελίξεις στο ειρηνοδικείο τώρα.
2: Εντάξει,
0: γιατί εντάξει, αυτό το κτίριο, ρε παιδί μου, αυτό έλεγα.
2: Το ειρηνοδικείο, κοίταξε να δεις.
0: Στον Νικόδημο χθες, ότι περνάω από εκεί και πονάει η ψυχή μου.
1: Το λέω κάθε φορά, μου το βλέπεις. Δεν...
2: Το έχουμε πει, ούτε και εγώ ξέρω πόσες φορές θα έχει γράψει ο Νικόδημος, πόσες φορές θα έγραψε εγώ ή οποιοδήποτε άλλο. Η εκτίμηση των μηχανικών οι οποίοι έχουν.
1: Κάνει εκεί.
2: Είναι, έχουν εμπλακεί στην ιστορία και, εν πάση περιπτώσει, έχουν διατυπώσει τις απόψεις τους για τη στατικότητα του κτηρίου. Είναι θετική. Δεν είναι αρνητική. Δηλαδή, το κτίριο δεν είναι έτοιμο να πέσει.
1: Αυτό είναι το παράξενο της ιστορίας. Να κρεμοτσακιστεί. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι στην πραγματικότητα.
2: Η στατικότητά του είναι πάνω από τα όρια.
0: Να. Απλά αισθητικά απέναντι
1: δηλαδή στο κομμάτι. Φυσικά είναι λόγω και καιρού.
2: Με άλλες από το 10. Δεν είναι στο 10, είναι στο, είναι στο 5, είναι στο 6-7. Δεν είναι στο 10, ούτε στο 5, στο 4. Αλλά θέλει απ' έξω. Όχι ξεπέτσισμα αυτό. Θέλει να το γδάρεις απ' έξω όλο το κτίριο και από μέσα. Έτσι, και να το υποστηρίξεις.
0: Μα καλά, υπάρχουν τώρα αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν.
1: Προφανώς. Και, ναι, και πάντα υπήρχαν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν.
0: Ενεργειακά θα φτιάξει.
2: Και να λάβεις υπόψη σου ότι έχει οικοδομηθεί και έχει αναγερθεί αυτός ο χώρος, αυτό το κτίριο που στεγάζει, τη συστέγαζε μέχρι πρότινες ανάγκες του ειρηνοδικείου Νάξου, κατά παράνομο τρόπο. Έτσι, ένα αυθαίρετο είναι στο χώρο.
1: Άλλη
0: ιστορία. Περίμενε λίγο, περίμενε.
2: Δεν είναι μόνο το σπίτι το δικό σου
0: και ο φεγγίτης
2: αυθαίρετος που σου κάνουν μια καταγγελία στην πολεοδομικό γραφείο και έρχεται και σε γράφει και πληρώνεις ετησίως ένα χιποσέ γιατί πρέπει να βγάλεις το PVC που είναι αυθαίρετο. Αυτός και ο χώρος είναι αυθαίρετος, όπως και τα παρακείμενα. Άστα τώρα, μην πούμε παρακάτω.
0: Περίμενε.
2: Έλα, τι θέλεις πάλι και άλλα θέλεις.
0: Περιμένεις τρία λεπτά για να πάμε σε διαφημιστικό
2: διάλειμμα. Να πάμε σε διαφημιστικό
0: διάλειμμα. Διότι, Γιάννη μου, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι
2: σημαντικός. Το σέβομαι, το σέβομαι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τι ήθελα να σα ρωτήσω. Ναι, κλειστό γυμναστήριο, έχεις τίποτα κανένα αυτό, πώς θα πάμε.
1: Είμαστε λίγο πριν ο Γάκης από τη Σαντορίνη.
0: Ναι, κάνουν ομάδα μπάσκετ κάτω.
1: Κάνουν ομάδα μπάσκετ, θέλουν ένα δεύτερο κλειστό στο εμποριό.
0: Στον Υμποριό.
1: Στον Υμποριό.
0: Στον Υμποριό. Στο Υμποριό, όπως
2: εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εδώ το ότι. Εντάξει, τα έχουμε πει, τα έχουμε αρθέλει γράψει και για το κλειστό που θα πάει 1 εκατομμύριο.
0: Άστο αυτό. Πώς, σε τι κατάσταση άστο βρίσκεται.
2: Το
0: άστο
2: κλειστό.
0: Τα ξέρουμε τα
2: θάλασσα. Το κλειστό αλλά, είναι. Ναι. Παρά. Κοντεύει να γίνει ένα. Για τα μπάζα κλειστό. Έχει πολλά προβλήματα. Θα επενδυθεί 1 εκατομμύριο δραχμές και
0: ευρώ.
2: Από τη Γουγουά και θα αποκατασταθεί η καλή εικόνα του, θα επανέλθει και θα είναι και λειτουργικό.
0: Οι εργασίες έχεις καμία πέρα, εικόνα πώς πάνε, γιατί ανησυχούμε για το αν τα σωματεία θα μπορέσουν να μπουν στην ώρα τους μέσα.
2: Δεν νομίζω.
0: Αυτό είναι το
2: ζητούμενο. Δεν νομίζω. Δεν θέλω όμως να γίνομαι μάντης έτσι και να κάνω προβλέψεις, γιατί δεν είναι στο χέρι μου. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες. Λαμβανομένου υπόψη ότι υπάρχει κολυσιεργία σε κάθε τέτοιο έργο για χύψη λόγους που αναφύονται να πας ώρα και στιγμή και σου βγαίνουν στον δρόμο σου και σε πάνε πίσω. Εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι. Όπως θα πρέπει να είναι κατά 100% δηλαδή έτοιμο παράδοτο και ορθό και σωστό και καλοστεκούμενο και φτιασιδωμένο και λειτουργικό κλπ. Μπορεί να ξεκινήσουν αλλά θα ξεκινήσουν με προβλήματα. Εγώ βλέπω ότι δεν θα ξεκινήσουν εγκαίρως, θα πάει πιο πίσω. Ο χρόνος θα δείξει.
1: Ωραία.
2: Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα τρέχουν και άλλες σκέψεις. Έχεις διάλειμμα ή όχι?
0: Σε λίγο.
2: Τρέχουν και άλλες σκέψεις. Εδώ τώρα ετοιμάζονται να υποβάλουν έτοιμα. Και εδώ, εκεί θέλω να σε δω. Να πάρω και τη φωτογραφική μηχανή και την κάμερα με το Νικόδημο.
0: Ναι.
2: Εδώ ετοιμάζομαι τώρα και το έτοιμα έτσι για ένα κολυμβητήριο.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Έλα,
1: πλάκα κάνεις.
0: Κάνεις πλάκα.
2: Θα έρθω με τον Νικόδημο.
1: Εντάξει, αυτό είναι αστείο.
0: Ποιος το ετοιμάζει το έτοιμα?
2: Όταν σου λέω τώρα κάτι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα σοβαρά μιλάς.
1: Αυτό είναι αστείο.
2: Αυτό θα λέει αστείο. Εγώ δεν μιλάω για αστεία.
0: Δηλαδή, αν υπάρξει αυτό το αίτημα και αν υπάρχει και ανταπόκριση, εγώ θα.
1: Ναι.
2: Εκεί θέλω να σε δω. Εκεί θέλω να σε δω.
1: Το θέμα είναι από ποιον γίνεται το αίτημα.
0: Θα κάνω προσευχές. Θα ανάβω κεριά.
2: Όταν σε τα γράψω τώρα, λοιπόν.
1: Εντάξει. Γιατί το θέμα δεν είναι να κάνει το αίτημα.
0: Πού είναι το ερώτημα? Καλά, αυτό κοίταξε να δεις τώρα. Πραγματικά θα είναι σωτήριο.
2: Ένα κολυμβητήριο που θα απευθύνεται στο μικρή ηλικία παιδικής ηλικίας πληθυσμό του νησιού, έτσι. Δεν μιλάμε για να κάνουμε Ολυμπιακούς αγώνες και να.
1: Μα δεν είπε ποτέ να κάνεις Ολυμπιακούς αγώνες, δεν μπορεί να κάνει μια 25
2: πισίνα. Μπράβο, για μια πισίνα τέτοια.
0: Για
2: την κάλυψη, ναι, των αναγκών των παιδιών.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά απ' την άλλη όμως χρειάζεται.
2: Τα οποία θα μπουν σε μια σειρά που λένε.
1: Απλά
2: νομίζω ότι να σου πω κάτι. Δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια. Για το δικό μας το νησί δεν είναι πολυτέλεια. Παρότι είμαστε νησί και θα πρέπει τα παιδιά να είναι εξοικειωμένα με το υγρό στοιχείο, νομίζω ότι εντάξει, θα μπορούσαν κάποια παιδιά και οι γονείς θέλουν. Γιατί στη θάλασσα τώρα δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Να τρέχει ο γονιός από εδώ, από εκεί, αποστάσεις. Το κολυμπητήριο, αν υπάρξει ένα σημείο συγκεκριμένο, θα πάει το παιδάκι του να το ρίξει μέσα.
0: Γιάννη μου, ναι, συμφωνώ μαζί σου και είναι πάρα πολύ ωραία σκέψη αυτή, αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά. Έχουν προτεραιότητα τα παιδιά, αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά.
2: Α, θες κολυμπητήριο για σένα.
0: Όχι.
1: Για τους μεγάλους ηλικία που πρέπει λόγω φυσικοθεραπείας.
2: Με τα κινητικά προβλήματα.
0: Κάποιοι θέλουν αποκατάσταση μετά από ένα χειρουργείο κτλ.
2: Δεν ξέρω αν ακουμπήσουμε και αυτή την ομάδα του πληθυσμού, α πούμε. Η οποία βεβαίως επιβάλλεται να έχει την προστασία και την αρρωγή και την υποστήριξη, έτσι, της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής διοίκησης, αν θέλεις. Ναι. Αυτοδιοίκησης, πες την όπως θέλεις.
0: Ωραία, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Τώρα.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: λοιπόν. Όπα, τραγουδάει ο
1: Γιάννη. Εγώ δεν τραγουδάω.
0: Στο τσακίρ και
1: έφυγε.
0: Μουρμουρίζει εσύ. Δεν σε έχω ακούσει. Η αλήθεια είναι ποτέ να τραγουδά. Αυτό που κάνει είναι αυτό που έκανε πριν από λίγο. Αυτό ήταν. Μελωδία δηλαδή. Ωραίο, ωραίο είναι. Ωραίο, ωραίο.
1: Στα διαφωνία και γλάνου. Λοιπόν, όπω καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε. Μαντό του Νάρα είναι ο Νικόδημο Γιάννο. Ο Γιάννη Βλάκα έχει έρθει. Θα τον αφήσουμε σε λίγο να ξεδιπλώσει το βιβλίο που έχει με τι ειδήσει. Μα έριξε για τη μικρή βόμβα, οπότε ψάχνουμε να βρούμε τώρα τι γίνεται. Δεν γίνεται με την πρόταση.
0: Καλή βόμβα
1: σκέψη,
0: είναι αυτή.
1: Ναι, για το κολλημητήριο. Το πρόβλημα πάντα που υπάρχει σε αυτά τα θέματα έχει να κάνει με τη συντήρησή του, ειδικά τα κολλημητήρια είναι ένα θέμα. Πάμε Νέα Υόρκη, όπου ο κύριος Χατζημάρκος έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα με μια φωτογραφία από

0: και το χαρακτήρα
1: Μπράβο.
0: Των νησιών του Αιγαίου. Αυτό.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ωραιότατα.
0: Ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό. Δήμο Θύρας, έχουμε ένα θέμα με την ανάρτηση που έκανε για τον, για τη Βλιχάδα. Ο Δήμος Θύρας προχωρήσε καταγγελία για αυθαίρετες παρεμβάσεις και κατασκευές στον Αιγιάλο και την παραλία στέση Χανάς. Πού είναι ο Χανάς, ξέρεις? Ναι, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Ναι. Έχει κάνει μια ανάρτηση για διαπιστωμένες αυθαίρετες παρεμβάσεις, κατασκευές εντός καθορισμένων οριογραμμών Αιγιαλού και παραλίας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με το σχετικό ΦΕΚ. Ο Δήμος ζητάει να υπάρξει άμεση και πλήρης διερεύνηση ώστε να προστατευτεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του Αιγιαλού και της παραλίας.
1: Μάλιστα.
0: Χανάς.
1: Καλά με τη Βλιχάδα, ανέκαθεν γίνεται λόγος δηλαδή, για αυτή την παραλία.
0: Ναι.
1: Είναι από τις, μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραλίες του πλανήτη, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι okay, πάει κάποιος να φτιάξει κάτι. Ωραία. Αυτός ο κάποιος που πάει να φτιάξει κάτι παίρνει κάποιες άδειες.
0: Ναι.
1: Αυτές τις άδειες κάποιος τις βγάζει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Πληρώνει ο ιδιώτης, βγάζει άδεια. Και προχωράει τις διαδικασίες. Και ξαφνικά κολλάνε οι διαδικασίες. Γιατί του δώσεις άδεια να προχωρήσεις?
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει δυστυχώς συντονισμός των υπηρεσιών. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δηλαδή,
0: πηγαίνεις σε μια υπηρεσία,
1: αυτό το ελληνικό
0: ζητάει πέντε
1: δημόσιο,
0: χαρτιά. Πέντε χαρτιά, τα πηγαίνεις σε τα χαρτιά, λες με ευτυχισμός και μετά εμφανίζεις μια άλλη υπηρεσία και σου λέει ουψ,
1: ναι,
0: εμένα ήρθες.
1: Όμως,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: ήρθες.
1: Κρίμα δεν είναι. Γιατί πάει ο άλλος, επενδύει ο άλλος και ξαφνικά εντάξει τώρα. Δηλαδή, για όνομα.
0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα πριν πάμε σε διάλειμμα ότι η Δευτέρα με ΦΥ. 22 του μήνα από τις 8.30 μέχρι τις 10 το πρωί υπάρχει διακοπή ρεύματος.
1: Να.
0: Σας είπαμε ότι είναι σε περιοχές στην Άξο, στην Ηρακλιά και στη Σχοινούσα.
1: Mm-hmm.
0: Να τις κωδικοποιήσουμε τώρα. Είναι στα Λιβάδια, είναι στα Ηρία, είναι στο Βιολογικό, είναι στο Τυροκομείο της Ένωσης, είναι στη Μικρή Βίγλα, είναι στο Καστράκι, είναι στο Αλικό, Πυργάκι, Αγιασός, Καλαντός, Ηρακλιά, Σχοινούσα και η περιοχή που είναι Μέντισκαν και Γραφεία της Ένωσης.
1: Μάλιστα.
0: Το Μέντισκαν δεν υπάρχει, αλλά έχει μείνει αυτό, οπότε μένουμε σε αυτό.
1: Ωραία. Να πω επίσης ότι ο Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει μάλλον την παροχή αιγίδας και την έγκριση επιχορηγής συνολικού ύψους 1.750.000 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ελλάδα επιχορηγήσεις σύγχρονου πολιτισμού 2026.
0: Ναι.
1: Αυτές οι επιχορηγήσεις αφορούν σε 5 στοχευμένους άξονες πολιτικής: ψηφιακές δράσεις, καθολικής προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλόγων, δράσεις στο χώρο του βιβλίου, των γραμμάτων και της φιλαναγνωσίας, δράσεις εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής φωτογραφίας και design. Ένα 1.750.000 ευρώ, εντάξει, είναι ένα
0: σεβαστό ποσό.
1: Σεβαστό, θα έλεγα και εγώ ποσό. Να.
0: Προσπαθώ να δω αν υπάρχουν κάποια μέσα από τα mail θέματα.
1: Της τελευταίας στιγμής.
0: Γενικότερα, ναι, αν υπάρχει. Mm-hmm. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Εντάξει, τα αθλητικά είναι ένα θέμα έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, γιατί είναι κάτι το οποίο...
1: Είναι σαν τον Νετανιάχου, κάθε μέρα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ο οποίος είναι ανυποχώρητος, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Θα μείνουμε στο Νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Εκτεταμένα πλήγματα έδωσε εντολή κατά στόχων της Χεσμπολάχ μετά το θάνατο 4 στρατιωτικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Απλά αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Νετανιάχου, ή μόνο το καταλαβαίνει αλλά δεν τον ενδιαφέρει, είναι ότι θα κάνω ό,τι γουστάρω, όπως θέλω, και δεν με νοιάζει τι λέτε.
1: Ποιο είναι το αφεντικό, είπαμε.
0: Ναι, ποιο είναι το αφεντικό. Οπότε δημιουργείται ένα θέμα, γιατί οι Ιρανοί είπαν τώρα ότι εμείς δεν πηγαίνουμε και δεν μας ενδιαφέρει η συμφωνία, και δίνει έτσι κι αλλιώς την αίσθηση ότι οι άλλοι είναι κακοί και όχι αυτό.
1: Να, ποιο είναι ο κακός.
0: Ναι, σε αυτή την ιστορία κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο κακός.
1: Ποιος είναι ο κακός σε αυτή την ιστορία.
0: Λοιπόν, ήρθε ο...
2: Πιάσαμε πόσο του Ιουνίου.
1: 19
2: είμαστε.
1: Να.
2: Και είναι 30 μήνες έτσι. Πάει σε 14, σε 11 μέρες. Λοιπόν, με καθυστέρηση μεν, αλλά ξεκίνησε η εγκατάσταση κάποιων ξυλόδρομων στις παραλίες της Δυτικής Ακτής. Για την εξυπηρέτηση των λουωμένων και δίκαια αυτών οι οποίοι μετακινούνται με αμαξίδια κλπ.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια καλή προσπάθεια, με καθυστέρηση επαναλαμβάνω, ξεκίνησε και αναμένεται να κλιμακωθεί.

0: αυτή η προσπάθεια μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Άντε να πάμε και μία εβδομάδα του Ιουλίου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα έχουν κατασταθεί ξυλόδρομοι μεγάλου μήκους.
1: Να.
0: Συνολικού μεγάλου μήκους στις παραλίες Αγίου Προκοπίου και Αγίας Άννας. Mm. Πρωτίστως Αγίου Προκοπίου. Γιατί εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και ζήτηση. Mm-hmm. Είναι καλό. Είναι Μάλιστα. καλό. Το μεμτό είναι αυτό που είπαμε με την καθυστέρηση που υπήρξε. Γιατί και προετών είδαμε να γίνονται κάποιες, δημιουργούνται κάποιες διαδρομές για αμαία, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με
2: ειδικές ανάγκες.
0: Ειδικές ανάγκες, με μεγάλη καθυστέρηση. Μάλιστα Σεπτέμβριο είχαν τότε δημοσιευθεί κάποιες φωτογραφίες από την εγκατάσταση. Μήνα Σεπτέμβριο τι εγκαθιστάς, γιατί, για ποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει,
2: θέλω μια βοήθεια. Έχω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ρωτάνε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα με το αλευτικό καταφύγιο και την, το πώς μπορούν να δένουν, ποιοι μπορούν να δένουν τις άδειες που υπάρχει. Υπάρχει κάποια εξέλιξη?
0: Κοίταξε να δεις. Πρώτον, απευθύνονται στο λιμενικό ταμείο.
2: Ναι.
0: Βγαίνει πρόβλημα.
2: Δεν πήραν απάντηση, λέει. Αυτό.
1: Μπορεί όμως να δημιουργηθεί, γιατί μπορεί να με σπάσει το άθρο.
0: Όχι, δεν είναι πεπαλαιωμένα αυτά. Δεν είναι γερασμένα. Είναι φρέσκα.
1: Για πες.
0: Γιατί τα καλώδια τα δικά μας εδώ μιλάμε. Είναι η ανησυχία.
1: Είμαστε καλωδιωμένοι όλοι.
0: Λοιπόν, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, πάντως, θα προσθεθούν και άλλες δέστρες. Και αυτό θα γίνει πολύ στις επόμενες 2 εβδομάδες. Και βέβαια οι δέστρες χρειάζονται, έχει υπόψη σου Νικόδημε, περισσότερο μέσα στους μήνες του φθινοπόρου και του χειμώνα.
2: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί
2: τώρα
0: οι αέριδες που πιάνουν το νησί τα πάνε και τα φέρνουν τα σκάφη, τα σκαφάκια, τα μικρά, τα σκαφίδια, και δημιουργείται πρόβλημα. Θα τοποθετηθούν, θα εγκατασταθούν στον δρόμο πρόσβασης προς τον κεντρικό προβλήτα και αριστερά. Όμως εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Διότι έχει υποχωρήσει μέρος του δρόμου αυτού.
2: Πάλι.
0: Το οποίο σε εκείνο το σημείο βρέχεται από την θάλασσα, έχει υποχωρήσει. Και δυστυχώς δεν έγινε η επισκευή του σε εκείνο το σημείο. Η πετιότητα του εργολάβου, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε, θα έλεγα έκπτωτος, εγκαταλείποντας τις προσπάθειες όλες που είχε ξεκινήσει και που δεν έχει ολοκληρώσει στο νησί της Νάξου. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει επ' αυτού κάποιοι να κινητοποιηθούν προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, διότι έχει πληρωθεί για τη δουλειά που επρόκειτο να κάνει. Όπως τα μάζεψε και βρίσκεται κατά από Σίκινο μεριά και εκτελεί άλλα έργα. Θα μου πεις, έτσι γίνεται με όλες τις εργολαβίες ανά την χώρα. Ναι, έτσι δουλεύουν οι εργολάβοι. Τα αφήνουν στη μέση, βρίσκουν χι ψι λόγους και εγκαταλείπουν. Λες, από τη μια επικαλούνται τις αυξήσεις στα υλικά.
2: Και μάλιστα γίνεται ολόκληρη συζήτηση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και για τα πεζοδρομήσεις και λοιπά. Εκεί κόλλησε και το θέμα με την περίπτωση Ξενάκη και λοιπά. Το ίδιο που γίνεται και για το λιμάνι. Γι' αυτό και τώρα, τουλάχιστον από τη στιγμή που δεν γίνεται κάτι σοβαρό επάνω στην λιμενική ζώνη, ας το πούμε, δεν εκτελείται κάποιο έργο, τουλάχιστον γι' αυτό, κατ' εξαίρεση γι' αυτή την παρέμβαση που πρέπει να γίνει, έχουν ήδη κινητοποιηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και οι ιδίες δαπάνες θα προχωρήσουν στην τοποθέτηση, εγκατάσταση σε κάποια σημεία του απαραίτητου εξοπλισμού, προκειμένου να δένουν κάποια σκάφη. Οι δέστρες θα είναι δηλαδή συν 40 ακόμη από τις υπάρχουσες, από ό,τι πληροφορούμε.
2: Ωραία. Λοιπόν,
0: θα γίνει και αυτό.
2: Πάμε
0: θα γίνει και αυτό και θα, το θέμα είναι να σπεύσουν κάποιοι να υποβάλουν τα αιτήματά τους, διότι μπορεί να πάνε με κάποια καθυστέρηση και να έχουν καπαρώσει κάποιοι άλλοι τις θέσεις. Έτσι, γιατί είναι πολλά τα σκάφη, τα σκαφίδια, τα μικρά. Τα
2: σκάφη. Ναι, μια αλήθεια είναι αυτή. Ωραία.
0: Τώρα, μια Που βρισκόμαστε, θέλει να πει κάτι?
2: Όχι, απλά βρίσκομαι την
0: επόμενη στιγμή. Στο λιμάνι. Mm-hmm. Παιδιά, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ο μήνας έχει. Διανύουμε το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Ιουνίου. Και ήδη παρατηρείται το αδιαχώρητο πάνω στη χερσαία ζώνη και στο κεντρικό προβλήτα. Όσο πλησιάζουμε στο κεντρικό προβλήτα, δημιουργείται και εκεί έμπροσθεν του Ηρώου και του ΚΤΕΛ. Επειδή έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στην ηγεσία της λιμενικής αρχής, που είναι φρέσκια, είναι καινούριος ο λιμενάρχης και που, εντάξει, δεν διαθέτει και δεν θα μπορούσε να διαθέτει την εμπειρία του Αλέξη του Αποστολόπουλου, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά πολλών ετών εδώ και ξέρει το πώς και το τι κλπ. Κάτι πρέπει να γίνει, διότι τώρα και βραχυκυκλώνει το σύστημα. Σκέψου τι έχει να γίνει σε 10 μέρες από σήμερα.
2: Εκεί μάλιστα.
0: Μπροστά στο ΚΤΕΛ. Η κατάσταση δεν βλέπεται. Είναι αποκλειστική. Βλέπεις και παίρνεις τη βαλίτσα σου και φεύγεις. Ξαναμένεις το ίδιο πλοίο και φεύγεις. Δεν βγαίνεις από το λιμάνι. Σου βγαίνει, να μην πω τη μεγάλη κουβέντα. Βγάζεις χολή από το στόμα και από τα αυτιά, από την τρέλα που σε πιάνει, ας πούμε. Σπάει το στομάχι σου, με άλλα λόγια. Δεν γίνεται. Έχουν, το βλέπουν, έχουν μεταφέρει τον προβληματισμό τους και στελέχη, παλαιά στελέχη του λιμενικού.
2: Λύση γι' αυτό υπάρχει όμως. Λύση υπάρχει γι' αυτό.
0: Γι' αυτό είναι τώρα, λοιπόν, που σου λέω ότι έχουν διατυπωθεί οι προβληματισμοί αυτοί. Ο προβληματισμός γενικότερα επ' αυτού του θέματος από πολλούς παλαιούς που υπηρέτησαν πάνω στο λιμάνι και στη χερσαία ζώνη και ξέρουν πώς μπορεί να διορθωθεί ή να γλυκάνει κάπως η κατάσταση αυτή και να επιληθεί μέρος του προβλήματος, και αναμένεται σύσκεψη με τη συμμετοχή και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Λιμεναρχείου της Συνάξου μέσα σε επόμενες ημέρες και νωρίτερα από τις 23 του μήνους, από ό,τι έμαθα. Έχουμε πόσο, 19-20 είπαμε σήμερα.
2: Ναι, 19.
0: Σε 3 ή 4 ημέρες για να ληφθούν αποφάσεις και να πάρθουν κάποιες ρυθμίσεις και να γίνουν οι απαραίτητες ενδεικνύμενες παρεμβάσεις ώστε να ξεμπλοκάρει εκεί το σύστημα. Γίνεται ο κακός χαμός.
2: Okay.
0: Εκεί μπροστά. Ένα άλλο θέμα τώρα. Ένα άλλο θέμα τώρα που έρχεται και πάλι, τώρα γιατί ήρθε τέτοιο μήνα τώρα μέσα στο καλοκαίρι και ξανάσκασε πάλι το θέμα αυτό, δεν ξέρω γιατί, είναι προεκλογικό και δεν τα αναφέρομαι σε δημοτικές εκλογές, αναφέρομαι σε εκλογές άλλες που αφορούν στα υψηλά παράθυρα της εξουσίας, αυτά των Αθηνών δηλαδή. Συνήθως τα πουλάνε αυτά τα θέματα, γι' αυτό τα βγάζουν, υποθέτω εγώ κάποιες. Ποιο είναι το θέμα? Είναι το θέμα του φράγματος. Του Τσικαλαρίκιου.
2: Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
0: Το οποίο έμαθα ότι ήδη ο φάκελος κλείνει, εσύ γελάς, τι να κάνω, εγώ που τα λέω, δηλαδή πρέπει να βάλω και εγώ τα γέλια, ποιος θα τα πει?
1: Ξέρω εγώ.
0: Έμαθα ότι κλείνει ο φάκελος με όλα, λέει, τα απαραίτητα, όλα παραστατικά στοιχεία και άλλα που αφορούν στο έργο. Γιατί μέχρι τώρα ήταν από το ένα υπουργείο στο άλλο, από το υπουργείο στο υποδομών κλπ. Κλείνει ο φάκελος μέσα, λέει, στις επόμενες 2 εβδομάδες από ό,τι πληροφορήθηκα.
1: Ήταν ανοιχτός
0: και δεν είχε συμπληρωθεί από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα. Και τώρα, λέει, και να σκεφτείς ότι αυτό το θέμα το κουβεντιάσαμε από εδώ, το είχα θίξει κατά αυτόν τον ίδιο τρόπο πριν από περίπου 8 μήνες, ένα χρόνο.
2: Εντάξει, ναι.
0: Και από τότε ήταν ανοιχτό το θέμα. Και κλείνει ακόμα τώρα και δεν έχει κλείσει. Κλείνει, λέει, σε διτάνο.
1: Τι σημαίνει κλείνει ο φάκελος?
0: Ότι φακελώνουν όλα τα πλέον τα απαραίτητα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους και είναι επαρκή προκειμένου να πάρει την πρωτοβουλία το υποδομών και να το προέξει το έργο.
1: Συγγνώμη, γιατί ήταν ανοιχτός ο φάκελος? Δεν είχαμε καταλήξει στο πώς θα γίνει το έργο και είχαμε κολλήσει κάπου? Πού είχαμε κολλήσει?
0: Είχαμε κολλήσει στην κολλησιεργία που διακρίνει.
1: Και τώρα ξεκολλήσαμε και γι' αυτό κλείνει ο φάκελος.
0: Γι' αυτό είπα κάτι στην αρχή και λέω, εντάξει, θα έρθει και η εθνική κάλπη κάποια στιγμή.
2: Θα έρθει.
0: Και πρέπει να κάνουμε εγκαίνια κάποια στιγμή πάλι. Επανέναρξη των εργασιών.
1: Του φράγματος.
0: Και επανέναρξη έναρξη των εργασιών
1: του φράγματος. Γιατί εντάξει,
0: φρακάραμε δηλαδή κάτι το κοινό λεγόμενο. Κατάλαβες. Έτσι βγαίνουν και σκάλουν τα θέματα. Αυτό εγώ το θεωρώ βεβαίως το θέμα. Την εξέλιξη αυτή τραγελαφική.
2: Δεν είναι.
0: Έτσι. Αλλά αυτή είναι η πληροφορία που υπάρχει και θα ανακοινωθεί και θα το ακούσεις. Ότι περάσαμε πλέον σε άλλη φάση και προχωράμε. Ο Θεός μαζί τους.
1: Αυτό το είχαμε ακούσει και πριν.
0: Ο Θεός μαζί τους, δεν το ακούμε.
1: Το είχαμε ακούσει και λίγους μήνες.
0: Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι.
1: Είχαμε και ημερομηνία καταληκτική. Επειδή περιμένουμε
0: τώρα. Τώρα που περιμένουμε τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν.
1: Θα πάμε σε καινούργια ημερομηνία καταληκτική.
0: Την άνοιξη ξέρω εγώ πότε θα γίνουν. Μέχρι τότε θα δρομολογηθούν εξελίξεις επί πολλών θεμάτων που αφορούν σε πολλά θέματα ζωτική σημασία. Όχι μόνο για την άξο και για τα νησιά μας. Και θα ακούσει τρέχει εκείνο, τρέχει το άλλο, τρέχει το άλλο το έργο και αυτό όλα είναι για εσωτερική εκμετάλλευση και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι θέμα των ημερών και αυτό μπορεί και να βγει μέσα σε επόμενες 2-3 μέρες. Είναι βέβαια το θέμα το κλασικό, το καλοκαιρινό, γιατί το καλοκαίρι ενοχλεί το θέμα και απασχολεί τους δήμους, είναι το θέμα που αφορά στην καθαριότητα. Μέσα λοιπόν στις επόμενες ώρες μπορεί να σου έρθει στο mail σου κάποιο
2: μήνυμα,
0: όχι μήνυμα, ναι, το οποίο θα περιέχει μία, ας την πούμε, αναφορά ή καταγγελτική επιστολή από πλευράς, παρακαλώ, δημοτικής κοινότητας στην Άξο, με αποδέκτη την υπηρεσία καθαριότητας.
2: Το Δήμο.
0: Γιατί χωλένουμε, λέει. Υπάρχει θέμα.
2: Εντάξει. Λογικό είναι. Από τη στιγμή που.
0: Γιατί μην κοιτάς μπαντό, δηλαδή τέτοια θέματα εσείς στη Σαντορίνη.
1: Όχι,
0: δεν τα είχατε.
1: Άκου λίγο. Θυμάμαι την.
0: Δεν είναι πεντακάθαρη η Σαντορίνη.
1: Περίμενε. Πριν από. Όχι, έχει περάσει από. Από 40 κύματα η Σαντορίνη.
0: Μην μιλάμε για την Άξο,
1: Μισό λεπτάκι. Πριν από λίγες μέρες είχαμε εδώ τον κύριο Βιτζιλαίο. Τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Και μιλήσαμε για θέματα που σχετίζονται με την καθαριότητα.
0: Καλά, αυτό είναι ανεπαρκώς τελεχωμένος.
1: Μισό λεπτάκι. Αυτό λοιπόν που είπε είναι αυτό ακριβώς που λες. Ότι παιδιά. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, τι να κάνω, ας πούμε. Το τι να κάνω. Όχι, δεν είναι αυτό απάντηση. Το τι να κάνω έχει πολλές απαντήσεις. Έτσι. Ένα από αυτά που ενδεχομένως θα πρέπει να κάνει ο Δήμος επιτέλους είναι να αποφασίσει να συνάψει μια σύμβαση με κάποιο συνεργείο καθαριότητας, με μια εργολαβία δηλαδή, για να μπορέσει να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι.
0: Γιατί να μην προχωρήσει στην πρόσληψη με βάση τα κριτήρια που υφίστανται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πληθυσμιακά και άλλα, έτσι και να προσλάβει ένα μόνιμο προσωπικό.
1: Μόνιμο προσωπικό.
0: Για τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
2: Το θέμα είναι ότι πού είναι τα λεφτά.
1: Γιατί σου λέει ο άλλος να πάω να κάνω σύμβαση 8 μήνες στο Δήμο, να παίρνω 3,60
0: ευρώ. Όχι, δεν πάει. Γι' αυτό δεν πάει ο κόσμος. Γι' αυτό εκδηλώνει την απροθυμία τους με κάθε τρόπο.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν.
0: Και γυρίζουν την πλάτη
1: προς κρεμός και πίσω ρέμα. Βεβαίως, μια σύμβαση με κάποιον. Με κάποια εταιρεία σημαίνει κόστος. Έτσι, το ένα φέρνει το άλλο.
0: Και θα μπλέξεις
1: κιόλας. Το πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Για πολλά χρόνια, μία χρονιά με πλούσιες βροχοπτώσεις αρκούσε ώστε να αναπληρωθούν τα αποθέματα σε υπόγεια και επιφανειακά νερά και να εξασφαλιστεί σχετική επάρκεια για μία ή και περισσότερες τουριστικές περιόδους. Σήμερα όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η εκρηκτική ανάπτυξη του τουρισμού, η αύξηση των επισκεπτών και η διεύρυνση του μόνιμου πληθυσμού σε αρκετά νησιά έχουν πολλαπλασιάσει τις ανάγκες σε νερό, ασκώντας όλο ένα μεγαλύτερη πίεση σε δίκτυα και εγκαταστάσεις που συχνά έχουν σχεδιαστεί για πολύ μικρότερες απαιτήσεις. Η κατάσταση φέτος εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Όπως επισημαίνεται από στελέχη που παρακολουθούν το ζήτημα, το 2024 περίπου 25 έως 30 νησιά αντιμετώπιζαν έντονα προβλήματα εξαιτίας της ανομβρίας, ενώ φέτος οι περιπτώσεις περιορίζονται σε λίγες μόνο περιοχές. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Σε ορισμένα νησιά όπως η Αστυπάλεια και η Κάρπαθος, οι βροχοπτώσεις ήταν περιορισμένες, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα αποθέματα να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Μπροστά στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, όλο και περισσότερα νησιά στρέφονται στις μονάδες αφαλάτωσης. Πρόκειται για μια λύση που προσφέρει άμεση ενίσχυση της υδροδότησης, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένους φυσικούς υδατικούς πόρους. Ωστόσο, οι αφαλάτωσεις συνεπάγονται υψηλό ενεργειακό κόστος, σημαντικές απαιτήσεις συντήρησης και δεν μπορούν από μόνες τους να υποκαταστήσουν τον συνολικό σχεδιασμό διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 19 Ιουνίου, σαν σήμερα, 240 π.Χ. Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. 1623. Γεννιέται ο Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος Μπλες Πασκάλ. 1806. Πεθαίνει στην Αγία Πετρούπολη σε ηλικία 90 ετών ο Λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης. 1885. Φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το άγαλμα της Ελευθερίας. Είναι δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1951. Πεθαίνει ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός. 1961. Εγκαινιάζεται στην Πάρνηθα το ξενοδοχείο Μονπαρνάς. 1975. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στην Ελλάδα για διακοπές βρέθηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω μιας ανάρτησής της στο Instagram. Όπως έγραψε το διάσημο μοντέλο στη λεζάντα του άλμπουμ με τις φωτογραφίες και τα βίντεο, επέστρεψα στο αγαπημένο μου νησί τη Μαγιόρκα, ενώ δοκιμάζω και κάποια νέα στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες που διάλεξε η Ραταϊκόφσκι προέρχονται από ένα εστιατόριο που επισκέφθηκε στη Σύφνο. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν φυσικά και τα αποκαλυπτικά καρέ του μοντέλου που πόζαρε με ένα see-through κόκκινο φόρεμα και ένα σεξ

0: Συμπικίνη στο φακό. Η Nicole Kidman λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της από τον Keith Urban φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει στην προσωπική της ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η ηθοποιός είναι σε σχέση με γνωστό επιχειρηματία, ωστόσο όλα εξελίσσονται διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το ειδήλιο έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες, με πηγή να δηλώνει ότι η σχέση αναπτύσσεται αθόρυβα τους τελευταίους μήνες και οι δυο τους την κρατούν σε εξαιρετικά χαμηλούς τόνους μακριά από τη δημόσια σφαίρα. Ο χωρισμός της Kidman με τον Urban έσκασε σαν βόμβα στο Hollywood, καθώς το ζευγάρι δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή για σχόλια στα 19 χρόνια συνύπαρξης. Σύμφωνα με πληροφορίες ξένων μέσων ενημέρωσης, η έλλειψη οικειότητας και τα φορτωμένα προγράμματα και των δύο ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σταδιακά στη ρήξη.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις,
4: επικρίσεις,
3: σχόλια,
4: συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Ιουνίου, σαν σήμερα, 240 π.Χ. Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. 1623. Γεννιέται ο Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος Μπλέζ Πασκάλ. 1806. Πεθαίνει στην Αγία Πετρούπολη σε ηλικία 90 ετών ο Λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης. 1885. Φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το άγαλμα της Ελευθερίας. Είναι δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1951. Πεθαίνει ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός. 1961. Εγκαινιάζεται στην Πάρνηθα το ξενοδοχείο Μονπαρνάς. 1975. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Gordon's Gin 15,90. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One κάψουλες 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Και πίσω σε εμάς.
10: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 36,9% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμινο του έτους. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Φιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχηρία με το Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Εξάλλου, η αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν αποδίδεται στις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με 18 νεκρούς. Φωτιές σε Ηλία, Κιλκής και Εύβοια, τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.470 μονάδες. Κανονικά σε λειτουργία από αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Παρελθόν για τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο πλέον πολυνίκης τεχνικός των Ασπρόμαυρων, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, βάζοντας σφραγίδα στο σύλλογο, ο οποίος ανακοίνωσε επισήμως τη λήξη. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο 28χρονος ακραίος μπακ Παύλο Μαφέο, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Το Μεξικό έκανε το 2-2 επικρατώντας της Νότιας Κορέας με 1-0, έφτασε τους 6 βαθμούς στον πρώτο όμιλο και προκρίθηκε στους 32 του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Την πρώτη νίκη στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο πέτυχε ο Καναδάς και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό, καθώς νίκησε 6-0 το Κατάρ. Μετά την γκέλα στο παιχνίδι με το Κατάρ, όπου ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις, η Ελβετία νίκησε 4-1 τη Βοσνία, έφτασε τους 4 βαθμούς και έγινε φαβορή για την πρόκριση στα νοκάουτ από τον δεύτερο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει πραγματικότητα τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο θρύλος της EuroLeague αναμένεται στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση του συλλόγου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κος Σάμος Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην Ελλάδα για διακοπές βρέθηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω μιας ανάρτησής της στο Instagram. Όπως έγραψε το διάσημο μοντέλο στη λεζάντα του άλμπουμ με τις φωτογραφίες και τα βίντεο, επέστρεψα στο αγαπημένο μου νησί τη Μαγιόρκα, ενώ δοκιμάζω και κάποια νέα στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες που διάλεξε η Ραταϊκόφσκι προέρχονται από ένα εστιατόριο που επισκέφθηκε στη Σύφνο. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν φυσικά και τα αποκαλυπτικά καρέ του μοντέλου που πόζαρε με ένα σύθρου κόκκινο φόρεμα και ένα σεξι μπικίνι στο φακό. Η Νικόλ Κίντμαν λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της από τον Keith Urban φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει στην προσωπική της ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η ηθοποιός είναι σε σχέση με γνωστό επιχειρηματία, ωστόσο όλα εξελίσσονται διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το ειδήλιο έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες, με πηγή να δηλώνει ότι η σχέση αναπτύσσεται αθόρυβα τους τελευταίους μήνες και οι δυο τους την κρατούν σε εξαιρετικά χαμηλούς τόνους μακριά από τη δημόσια σφαίρα. Ο χωρισμός της Kindman με τον Urban έσκασε σαν βόμβα στο Hollywood, καθώς το ζευγάρι δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή για σχόλια στα 19 χρόνια συνύπαρξης. Σύμφωνα με πληροφορίες ξένων μέσων ενημέρωσης, η έλλειψη οικειότητας και τα φορτωμένα προγράμματα και των δύο ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σταδιακά στη ρήξη. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Για πολλά χρόνια, μια χρονιά με πλούσιες βροχοπτώσεις αρκούσε ώστε να αναπληρωθούν τα αποθέματα σε υπόγεια και επιφανειακά νερά και να εξασφαλιστεί σχετική επάρκεια για μία ή και περισσότερες τουριστικές περιόδους. Σήμερα όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η εκρηκτική ανάπτυξη του τουρισμού, η αύξηση των επισκεπτών και η διεύρυνση του μόνιμου πληθυσμού σε αρκετά νησιά έχουν πολλαπλασιάσει τις ανάγκες σε νερό, ασκώντας όλο ένα μεγαλύτερη πίεση σε δίκτυα και εγκαταστάσεις που συχνά έχουν σχεδιαστεί για πολύ μικρότερες απαιτήσεις. Η κατάσταση φέτος εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Όπως επισημαίνεται από στελέχη που παρακολουθούν το ζήτημα, το 2024 περίπου 25 έως 30 νησιά αντιμετώπιζαν έντονα προβλήματα εξαιτίας της ανομβρίας, ενώ φέτος οι περιπτώσεις περιορίζονται σε λίγες μόνο περιοχές. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Σε ορισμένα νησιά όπως η Αστυπάλεια και η Κάρπαθος, οι βροχοπτώσεις ήταν περιορισμένες, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα αποθέματα να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Μπροστά στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, όλο και περισσότερα νησιά στρέφονται στις μονάδες αφαλάτωσης. Πρόκειται για μια λύση που προσφέρει άμεση ενίσχυση της υδροδότησης, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένους φυσικούς υδατικούς πόρους. Ωστόσο, οι αφαλάτωσεις συνεπάγονται υψηλό ενεργειακό κόστος, σημαντικές απαιτήσεις συντήρησης και δεν μπορούν από μόνες τους να υποκαταστήσουν τον συνολικό σχεδιασμό διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
4: Gordon's Gin 15,90. Sios, όλα τα σαμπουάν 750ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care, ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Βέρντι Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυνήθει.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
11: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 36,9% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμινο του έτους. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Φιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχηρία με το Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Εξάλλου, η αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν αποδίδεται στις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με 18 νεκρούς. Φωτιές σε Ηλία, Κιλκής και Εύβοια, τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.470 μονάδες. Κανονικά σε λειτουργία από αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Παρελθόν για τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο πλέον πολυνίκης τεχνικός των Ασπρόμαυρων ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, βάζοντας σφραγίδα στο σύλλογο, ο οποίος ανακοίνωσε επισήμως τη λήξη. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο 28χρονος ακραίος μπακ Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Το Μεξικό έκανε το 2-2, επικρατώντας της Νότιας Κορέας με 1-0, έφτασε τους 6 βαθμούς στον πρώτο όμιλο και προκρίθηκε στους 32 του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Την πρώτη νίκη στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο πέτυχε ο Καναδάς και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό, καθώς νίκησε 6-0 το Κατάρ. Μετά την γκέλα στο παιχνίδι με το Κατάρ, όπου ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις, η Ελβετία νίκησε 4-1 τη Βοσνία, έφτασε τους 4 βαθμούς και έγινε φαβορή για την πρόκριση στα νοκάουτ από τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει πραγματικότητα τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο θρύλος της EuroLeague αναμένεται στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση του συλλόγου. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κος Σάμος Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην Ελλάδα για διακοπές βρέθηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω μιας ανάρτησής της στο Instagram. Όπως έγραψε το διάσημο μοντέλο στη λεζάντα του άλμπουμ με τις φωτογραφίες και τα βίντεο, επέστρεψα στο αγαπημένο μου νησί τη Μαγιόρκα, ενώ δοκιμάζω και κάποια νέα στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες που διάλεξε η Ραταϊκόφσκι προέρχονται από ένα εστιατόριο που επισκέφθηκε στη Σύφνο. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν φυσικά και τα αποκαλυπτικά καρέ του μοντέλου που πόζαρε με ένα σύθρου κόκκινο φόρεμα και ένα σεξι μπικίνι στο φακό. Η Νικόλ Κίντμαν λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της από τον Keith Urban φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει στην προσωπική της ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η ηθοποιός είναι σε σχέση με γνωστό επιχειρηματία, ωστόσο όλα εξελίσσονται διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το ειδήλιο έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες, με πηγή να δηλώνει ότι η σχέση αναπτύσσεται αθόρυβα τους τελευταίους μήνες και οι δυο τους την κρατούν σε εξαιρετικά χαμηλούς τόνους μακριά από τη δημόσια σφαίρα. Ο χωρισμός της Kindman με τον Urban έσκασε σαν βόμβα στο Hollywood, καθώς το ζευγάρι δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή για σχόλια στα 19 χρόνια συνύπαρξης. Σύμφωνα με πληροφορίες ξένων μέσων ενημέρωσης, η έλλειψη οικειότητας και τα φορτωμένα προγράμματα και των δύο ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σταδιακά στη ρήξη.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Για πολλά χρόνια, μια χρονιά με πλούσιες βροχοπτώσεις αρκούσε ώστε να αναπληρωθούν τα αποθέματα σε υπόγεια και επιφανειακά νερά και να εξασφαλιστεί σχετική επάρκεια για μία ή και περισσότερες τουριστικές περιόδους. Σήμερα όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η εκρηκτική ανάπτυξη του τουρισμού, η αύξηση των επισκεπτών και η διεύρυνση του μόνιμου πληθυσμού σε αρκετά νησιά έχουν πολλαπλασιάσει τις ανάγκες σε νερό, ασκώντας όλο ένα μεγαλύτερη πίεση σε δίκτυα και εγκαταστάσεις που συχνά έχουν σχεδιαστεί για πολύ μικρότερες απαιτήσεις. Η κατάσταση φέτος εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Όπως επισημαίνεται από στελέχη που παρακολουθούν το ζήτημα, το 2024 περίπου 25 έως 30 νησιά αντιμετώπιζαν έντονα προβλήματα εξαιτίας της ανομβρίας, ενώ φέτος οι περιπτώσεις περιορίζονται σε λίγες μόνο περιοχές. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Σε ορισμένα νησιά όπως η Αστυπάλαια και η Κάρπαθος, οι βροχοπτώσεις ήταν περιορισμένες, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα αποθέματα να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Μπροστά στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, όλο και περισσότερα νησιά στρέφονται στις μονάδες αφαλάτωσης. Πρόκειται για μια λύση που προσφέρει άμεση ενίσχυση της υδροδότησης, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένους φυσικούς υδατικούς πόρους. Ωστόσο, οι αφαλατώσεις συνεπάγονται υψηλό ενεργειακό κόστος, σημαντικές απαιτήσεις συντήρησης και δεν μπορούν από μόνες τους να υποκαταστήσουν τον συνολικό σχεδιασμό διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
3: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
5: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
5: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750ml 3,68. Ariel Big One Capsules 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Ιουνίου, σαν σήμερα, 240 π.Χ. Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. 1623. Γεννιέται ο Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος Μπλες Πασκάλ. 1806. Πεθαίνει στην Αγία Πετρούπολη σε ηλικία 90 ετών ο Λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης. 1885. Φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το άγαλμα της Ελευθερίας. Είναι δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1951. Πεθαίνει ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός. 1961. Εγκαινιάζεται στην Πάρνηθα το ξενοδοχείο Μονπαρνάς. 1975. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
2: Gordon's Gin 15,90. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.